όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: γίνανε τα μάτια. Μη μου ζητάς να κρατηθώ. Πώς να κρατηθώ.
1: FM 100 και αυτή τη νύχτα μαζί.

κι όμως εμοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι κι απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινούς

Μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγε

πεσμένη, πόσα τάστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου,

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά? Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά?

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σκηνές αποκάλυψη στην Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων κτιρίων και το θάνατο τουλάχιστον 110 ανθρώπων. Αγωνία για τους εγκλωβισμένους, αγώνας δρόμου από τα σωστικά συνεργεία, 87 άνθρωποι στα νοσοκομεία, κλειστά τα 5 από τα 6 αεροδρόμια της χώρας που κηρύχθηκε σε κατάσταση εθνικής καταστροφής και εκτάκτου ανάγκης. Νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αστυνομικός φέρει εκδορές στο λαιμό και το πρόσωπο και μελανιές στα χέρια, ενώ το περιπολικό ήταν κλειδωμένο. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για 450 αιωλικά πάρκα διενεργείται σε όλη τη χώρα με εισαγγελική εντολή μετά τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Χθενές κακοτεχνίες και λοιπή συντήρηση στα δίκτυα στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών. Στο μεταξύ, αποσφινθήρες στο δίκτυο ηλεκτροδότης του ΔΔΕ φέρεται να ξεκίνησει φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στον Κουβαρά Αττικής. Σε αυξημένη τιμότητα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς και σήμερα είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σε κόκκινο συναγερμό, Αττική, περιοχές της Πελοποννήσου και της Τερεάς, αλλά και τα νησιά του Αιγαίου. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο αδερφός και ανιψιός του 66χρονου που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του, Στέιβιρα Σερών. Οι δύο συγγενείς οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα μετά τη μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος του ο 66χρονος για ενδοοικογενειακή βία, σε πλήρη εξέλιξη η αστυνομική έρευνα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 χρόνων ο διακεκριμένος συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες στοχαστές των τελευταίων δεκαετιών. Η εθνική απώλεια έκανε λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη βαθιά της θλίψης εξέφρασε υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Αναρτήθηκε οι προσωρινοί πίνακες για τα βάουτσερ παιδικών και ευρυφωνηπιακών σταθμών ΕΣΠΑ της περίοδου 2026-2027. Από τις 11 έως τις 13 Αυγούστου οι ενστάσεις, στις 17 του μήνα τα τελικά αποτελέσματα. Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα, τελευταία διούχη του Αυγούστου. Αδειάζει Θεσσαλονίκη, σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχιάς στις εθνικές οδούς, αυξημένη καθημερινά η κίνηση στη Μουδανίων, καθυστερεί στα διόδια των Μαλγάρων, ουρές σχηματίζονται στα διόδια των Ευζώνων. Ως επαγγελματίες χακιστές χαρακτήρισε τους Ιρανούς η Τεχεράνη, απαντώντας τη δηλώση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος είναι σαν παρτίδα σκάκι. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι δεν γίνονται απευθείας διαπραγματεύσεις με τη Ουάσιγκτον, σημειώνοντας τους συνεχιζόμενους κινδύνους για την αυσιπλοεία. Όσον αφορά στα του καιρού σήμερα, γενικά έθρος αναμένεται ο καιρός στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης μεταξύ 27 και 34 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σκηνές αποκάλυψη στην Κολοβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που προκάλεσε την κατάρρευση 10 κτηρίων και το θάνατο τουλάχιστον 132 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Αγωνία για τους εγκλωβισμένους, αγώνας δρόμου από τα σωστικά συνεργεία. 570 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Κλειστά τα αεροδρόμια της χώρας που κηρύχθηκε σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Νεκρός μέσα σε κλειδωμένο υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αστυνομικός φέρει εκδορές στο λαιμό και στο πρόσωπο και μελανιές στα χέρια. Την υπόθεση ανέλαβε το ελληνικό FBI. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για 450 αιωλικά πάρκα διενεργείται σε όλη τη χώρα με εισαγγελική εντολή μετά τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Πιθανές κακοτεχνίες και λοιπή συντήρηση στα δίκτυα, στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών. Στο μεταξύ, αποσπινθήρες στο δίκτυο ηλεκτροδότης του ΔΔΕ έφερε να ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στον Κουβαρά Αττικής. Σε αυξημένη ετοιμότητα, ο κρατικός μηχανισμός, καθώς και σήμερα είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σε κόκκινο συναγερμό οι περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, αλλά και τα νησιά του Αιγαίου. Απολογείται σήμερα 46χρονο για την υπόθεση της Μαρφίν. Αρνείται την ταυτοποίηση της οδικηγόρου της, υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα η παρουσία της κοντά στην τράπεζα. Μετά την απολογία θα κριθεί η ποινική της μεταχείριση. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο αδερφός και ο νηπιός του 66χρονου που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στα Ήπειρα Σερών. Οι δύο συγγενείς οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα μετά τη μηνύση που είχε καταθέσει σε βάρος τους ο 66χρονος για ενδοοικογενειακή βία. Σε πλήρη εξέλιξη η αστυνομική έρευνα. Χωρίς τις αισθήσεις, το ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή της Σάρτης 56χρονος τουρίστας από τη Σερβία. Παρά τις προσπάθειες να βαγωσώστηκε γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σε σοβαρή κατάσταση, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Βόλου 52χρονη Ιταλίδα τουρίστρια, η οποία τραυματίστηκε από το ρεύμα αεροπλάνου κατά την απογείωσή του στο αεροδρόμιο της Κιάθου. Αντίστροφη μέτρηση για τον τρίτο και τελευταίο διαγωνισμό για τα σχολικά δρομολόγια στο νομό Θεσσαλονίκης. Παρά τις αυξημένες αποζημιώσεις για τους λεωφορείους που ανακοίνωσε η περιφέρεια, το ενδιαφέρον είναι μειωμένο και παραμένει αβέβαιο το πώς θα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά για τους 16.500 μαθητές που μετακινούνται με μισθωμένα λεωφορεία. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τα βάουτσερ παιδικών και ευρεφοημπιακών σταθμών ΕΣΠΑ της περίοδου 2026-2027. Από τις 11 έως τις 13 Αυγούστου οι ενστάσεις, στις 17 του μήνα τα τελικά αποτελέσματα. Νέες ανησυχίες για την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης εν ώψη του χειμώνα προκαλούν γεωπολιτικές εντάσεις και τα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου που βρίσκονται στο 58%. Παρά τις καθησυχαστικές διαβεβαίωσεις της Κομισιόν, οι αναλυτές προειδοποιούν για ενδεχόμενες πιέσεις στις τιμές λόγω του διεθνούς ανταγωνισμού και των κινδύνων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για απόψε και για όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ρόδες 2005.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Τις πληγές της μετράει η Κολομβία μετά τον ίσχυρο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων κτιρίων και το θάνατο τουλάχιστον 132 ανθρώπων. 570 άνθρωποι είναι στα νοσοκομεία. Αγωνία για τους εγκλωβισμένους, αγώνας δρόμου από τα σωστικά συνεργεία. Κλειστά τα αεροδρόμια της χώρας, εκτεταμένα προβλήματα ηλεκτροδότησης σε κατάσταση εθνικής καταστροφής η Κολομβία. Θρίλερ με τον αστυνομικό που εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κλειδωμένο υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο 38χρονος φέρει εκδορές στο λαιμό και στο πρόσωπο και μελανιές στα χέρια. Την αστυνομία ειδοποίησε η σύντροφός του καθώς δεν εμφανίστηκε το περασμένο βράδυ. Την υπόθεση έχει αναλάβει το ελληνικό FBI. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς και σήμερα είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σε πορτοκαλί συναγερμό Αττική, περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς, αλλά και τα νησιά του Αιγαίου. Στο μεταξύ, κατεπίουσα προκαταρκτική εξέταση για 450 αιωλικά πάρκα διενεργείται σε όλη τη χώρα με εισαγγελική εντολή μετά τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Πιθανές κακοτεχνίες και ελπίδες συντήρησης στα δίκτυα στο μικροσκόπιο των αρχών. Στο μεταξύ, από σπινθήρες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του ΔΔΕ όταν ξεκίνησε φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στον Κουβαρά Αττικής. Απολογείται σήμερα η 46χρονη για την υπόθεση της Μαρφίν. Αρνείται την ταυτοποίησή της ο δικηγόρος της, υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα η παρουσία της κοντά στην τράπεζα. Μετά την απολογία θα κριθεί η ποινική της μεταχείριση. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή της Σάρτης 56χρονος τουρίστας από τη Σερβία. Παρά τις προσπάθειες να βοηθήσει γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σε σοβαρή κατάσταση με κρανιοκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Βόλου 52χρονη Ιταλίδα τουρίστρια, η οποία τραυματίστηκε από το ρεύμα αεροπλάνου στο αεροδρόμιο της Κιάθου. Ανατίθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τα βάουτσερ παιδικών και ευρεφοημπιακών σταθμών ΕΣΠΑ της περίοδου 2026-2027. Από τις 11 έως τις 13 Αυγούστου οι ενστάσεις, στις 17 του μήνα τα τελικά αποτελέσματα. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ είναι πλέον η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ηλεκτρονικά υποβολή των αιτήσεων έως την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αξιώσουν αποζημίωση από το Ιράν για ανθρώπινες απώλειες και τραυματισμούς, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι όλα συνδέονται με ιρανικές επιθέσεις. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για αποζημίωση στις οικογένειες διαδηλωτών που έχουν σκοτωθεί στη χώρα, αλλά και στα θύματα της επίθεσης στο USS Cole. Όπως ανέφερε, το αίτημα θα τεθεί σε όλες τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Βουτιά στη μουσική FM 100. FM 100.

την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Η ευχή και η προσευχή.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός ημάνε στην πυροσβεστική για δασική πυρκαγιά στο Βανθιά Ζακύνθου στη θέση Κέρι. Ήχησε το 112 σε δημότια και ένωση κάτοικοι, 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα, πεζοπόρο τμήμα της 17ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές επιχειρούν στο σημείο με τη συνδρομή τριών ενέργειων μέσων. Σε αυξημένη ετοιμότητα, στο μεταξύ, παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς για άλλη μια ημέρα είναι πολύ ψηλός ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σε πορτοκαλί συναγερμό Αττική, περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς, αλλά και τα νησιά του Αιγαίου. Κάτι επίγουσα προκαταρκτική για 450 αιωλικά πάρκα σε όλη τη χώρα, διενεργείται με εισαγγελική εντολή μετά τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Πιθανές κακοτεχνείς και λοιποί συντήρησης στα δίκτυα στο μικροσκόπιο των αρχών. Στο μεταξύ από σφινθήρες το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του δεν διέφερε την εξεκίνηση φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στον Κουβαρά Αττικής. Τρίλερ με τον αστυνομικό που εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κλειδωμένο υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 38χρονος φέρνει εκδορές στο λαιμό και το πρόσωπο και μελανιές στα χέρια. Την υπόθεση ανέλαβε το ελληνικό FBI. Απολογείται εντός ημέρας 46χρονη για την υπόθεση της Μαρφίν. Αρνείται την ταυτοποίησή της ο δικηγόρος της, υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα η παρουσία της κοντά στην τράπεζα. Μετά την απολογία θα κριθεί η ποινική της μεταχείριση. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκαν ο αδερφός και ανιψιός του 66χρονου που εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι του στα Ιβύρα Σερών. Σε πλήρη εξέλιξη αστυνομική έρευνα, ενώ όπως έγινε γνωστό, οι δύο συγγενείς οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα μετά τη μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος τους μια μέρα πριν το θάνατό του ο 66χρονος για ενδοοικογενειακή βία. Σε σοβαρή κατάσταση με κρανιοκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Βόλου 52χρονη Ιταλίδα τουρίστρια, η οποία τραυματίστηκε από το ρεύμα αεροπλάνου στο αεροδρόμιο της Κιάθου. Αντίστροφη μέτρηση για τον τρίτο και τελευταίο διαγωνισμό για τα σχολικά δρομολόγια στον νομό Θεσσαλονίκης. Παρά τις αυξημένες αποζημιώσεις για τους λεωφορείους που ανακοίνωσε η περιφέρεια, το ενδιαφέρον είναι μειωμένο και παραμένει αβέβαιο το πώς θα ξεκινήσει η νέα χρονιά για τους 16.500 μαθητές που μετακινούνται με μισθωμένα σχολικά λεωφορεία. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ είναι πλέον η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ηλεκτρονικά υποβολή των αιτήσεων έως την Παρασκευή 21 του μήνα. Κίνες αποκάλυψε την Κολομβία που μετρά τις πληγές της μετά το ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων κτηρίων και το θάνατο τουλάχιστον 132 ανθρώπων. Τουλάχιστον 570 άνθρωποι στα νοσοκομεία, αγωνία για τους εγκλωβισμένους, αγώνας δρόμου από τα σωστικά συνεργεία, κλειστά τα αεροδρόμια της χώρας που κηρύχθηκε σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: Άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

15 Αύγουστο, σε λίγες μέρες, 11 του μήνα είπαμε σήμερα. Επομένως, αμέσως μετά από την ερχόμενη εβδομάδα, σιγά σιγά θα αναπολούμε και αυτό το καλοκαίρι όσοι επιστρέψουν από διακοπές, γιατί ελάχιστοι είναι αυτοί που θα πάνε λίγο αργότερα. Μια πανέμορφη μέρα, μια πολύ ωραία μέρα ξεκίνησε με ηλιοφάνεια, έτσι θα πάει η μέρα, δεν προβλέπονται συννεφιές ή κάτι έντονο, ούτε ανέμους θα έχουμε να μας προβληματίζουν, ούτε όμως υψηλή υγρασία που δημιουργεί αίσθηση δυσφορίας. Είναι ωραιότατη η ατμόσφαιρα. Θερμοκρασία σε πολύ καλά για την εποχή επίπεδα. Μέγιστη το μεσημέρι, με βάση την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η μέγιστη θερμοκρασία θα διαμορφωθεί εκεί στους 34-35 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά το καλοκαίρι κυλάει. Έχει ηρεμήσει και το σκηνικό στους δρόμους. Φυσικά λίγο αργότερα θα δούμε πάλι αυξημένη κίνηση. Είμαι τόσο σίγουρη γι' αυτό. Αλλά ο πιο πολύς ο κόσμος που ήταν να κινηθεί, να καταλήψει τη Θεσσαλονίκη για κάποιον θερινό προορισμό, έχει ήδη φύγει. Σταδιακά ως την Παρασκευή θα αδειάσει εντελώς η πόλη, τουλάχιστον για το τελευταίο τρίμερο που θα συνδυαστεί και με τον 15 Αύγουστο, το τελευταίο τρίμερο της καθαρά θερινής σεζόν. Δυστυχώς αυτό που δεν λέει να σταματήσει είναι οι κάποιες στενάχωρες ειδήσεις. Ξεκινάω από το εξωτερικό, γιατί αυτό που συνέβη στην Κολομβία πραγματικά είναι στενάχωρο. Δεν έχουν περάσει μέρες, δεν έχει περάσει καιρός από τον πολύ ισχυρό, τον καταστροφικό σεισμό στην Βενεζουέλα, επίσης στη Λατινική Αμερική, που μετράει ακόμη τις πληγές της και μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς, πάνω από 6.000 νεκρούς και δεν ξέρω πόσους τραυματίες, αγνοούμενους και απίστευτες καταστροφές. Και ο Εγκέλαδος χτύπησε στην Κολομβία, όπου πραγματικά είδαμε και εμείς εικόνες. Είναι εύκολο πλέον να έχεις εικόνα από όσα συμβαίνουν στον κόσμο. Παρακολουθήσαμε κάποιες σκηνές, κάποιες στιγμές έτσι, από την ώρα του μεγάλου σεισμού με κομμένη την ανάσα, να καταραίουν σαν χάρτινη πύργη δεκάδες κτίρια, μόνο στην πρωτεύουσα νομίζω 64. Ο απολογισμός είναι πάρα πολύ βαρύς και είμαστε ακόμη στην αρχή, 24 ώρες δεν έχει περάσει, τουλάχιστον 132 νεκροί και 570 τραυματίες, εκατοντάδες οι εγκλωβισμένοι και οι αγνοούμενοι, αγώνα δρόμου δίνουν τα σωστικά συνεργεία. Μόνο ένα, αν δεν κάνω λάθος, αεροδρόμιο λειτουργεί στη χώρα, τα υπόλοιπα 6 είναι κλειστά, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, η Κολομβία κηρύχθηκε σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Ελπίζουμε και ευχόμαστε τα καλύτερα για τους ανθρώπους αυτούς που πραγματικά περνούν δύσκολες στιγμές. Και αν έρθουμε εδώ στα δικά μας, εκεί που λέμε άντε και μια μέρα χωρίς πυρκαγιές, λίγο ηρεμία, με το καλημέρα ξανά χτυπάει το τηλέφωνο της πυροσβεστικής και ξεσηκώνεται ο κρατικός μηχανισμός. Αυτή τη φορά έχουμε μια πυρκαγιά, σε δασική πυρκαγιά, στο Μαραφιά της Ζακύνθου στη θέση Κερί. Είχε μάλιστα και το 112.

με τους κατοίκους Νέας Ερημότητα και Ένωσης. Σε πρώτη φάση έσπευσαν στο σημείο 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα της 17ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές, με την συνδρομή τριών εναέριων μέσων, δύο αεροπλάνων και ενός ελικοπτέρου, αλλά και υδροφόρων του Δήμου. Ελπίζουμε να κατασβεστεί το συντομότερο δυνατό. Πάντως και για σήμερα έχουμε προειδοποίηση για έντονα, για μεγάλο κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς σε κάποιες περιοχές της χώρας. Εκεί που είναι πιο επικίνδυνα τα πράγματα, περιοχές που είναι στο λεγόμενο πορτοκαλί συναγερμό, είναι πάλι περιοχές της Αττικής, της Πελοποννήσου και της Τερεάς, μεταξύ των οποίων και η Εύβοια, η πολύπαθη Εύβοια από τις φωτιές, ενώ υπάρχει θέμα σήμερα και στα νησιά του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου. Εκεί κυρίως λόγω των ισχυρών ανέμων και των συνθήκων που έχει δημιουργήσει η παρατεταμένη ξηρασία, σε συνδυασμό πάντα με τις υψηλές θερμοκρασίες. Είπαμε, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Παράλληλα όμως έχει ανοίξει μια άλλη έρευνα που κατά την εκτίμησή μου θα δείξει πάρα πολλά. Δεν είναι λίγες οι πυρκαγιές που αποδεικνύεται εκ των υστέρων ότι ξεσπούν λόγω σπινθήρων από μεγάλη ταλάντωση καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΙΕ. Και δεν είναι λίγες μεγάλες πυρκαγιές που ξεκινούν από κάποια αιωλικά πάρκα. Βλέπετε την πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στην Αττική. 5 μέρες έδιναν κυριολεκτικά μεγάλη μάχη με τις φλόγες, τεράστιες πυροσβεστικές δυνάμεις και οι ζημιές ανυπολόγιστες. Με εισαγγελική εντολή, λοιπόν, έχει διαταχθεί κατ' επίουσα προκαταρκτική εξέταση για τα συνολικά 450 αιωλικά πάρκα που έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν στη χώρα. Για ποιο λόγο? Θα αναζητηθούν πιθανές κακοτεχνίες, έλλειψη συντήρηση, οτιδήποτε θα μπορούσε να ζητηθεί για να δούμε για ποιο λόγο ξεσπούν τόσο συχνά πυρκαγιές από αιωλικά πάρκα. Η αρχή δηλαδή γίνεται από εκεί. Και επίσης, για ποιο λόγο έχουμε τόσα προβλήματα στα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΙΕ. Ο διαχειριστής κάτι δεν κάνει καλά. Αν μου επιτρέπετε η έκφραση, ίσως η συντήρηση να είναι λυπής. Όπως και να έχει, γίνεται πλέον το αυτονόητο, διερευνώνται κάποια πράγματα για να μπορέσουν να αποτραπούν στο μέλλον. Αστυνομικό δελτίο, αστυνομικό δικαστικό, θα σας πω μετά, γιατί είπα πάρα πολλά και είναι ώρα φυσικά να ακούσουμε και λίγο μουσική.

0: πραγματικά.
1: Έτσι.
0: Έτσι, αυτό θα έλεγα. Είσαι σε πολύ καλοκαιρινό mood. Έχεις διάθεση σήμερα που δεν σου φαίνεται. Εγώ στην αρχή σε είδα και λέω λίγο σοβαρός, αλλά με το που έπιασες εκεί την κονσόλα, άρχισες να μας ανεβάζεις όλους.
1: Τώρα έτσι να το ακούσουν και οι ακροατές εδώ στο στούντιο. Πολλές φορές μπορεί να έχουμε λίγο τύπου poker face, παιδί μου. Έχεις το πρωί τώρα. Και βλέπεις λίγο, ακούς και τις ειδήσεις αυτά, είσαι ένα διαφορετικό
0: θέματα, κλίμα. Μπράβο. Δεν μπορείς να γελάσεις όλα, ισχύει.
1: Οπότε με το που ξεκινάει και μπαίνει λίγο η εκπομπή και ξεκινάει λίγο η μουσική, εκεί αυτό σε ανεβάζει, αυτό σε ξεσηκώνει.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Δηλαδή είμαστε...
0: Μαγεία η μουσική.
1: Είναι μαγεία, ναι, είναι μαγεία. Είναι μαγικό το ότι μπορούμε μέσα σε ένα κλακ να ανέβει λίγο, να ανεβάσουμε κι εμείς και οι ακροατές φυσικά να το χαρούν.
0: Και μετά να τους ετοιμάζουμε για τα επόμενα βαρέα και ανθυγινά. Γιατί
1: κανένα βαρέα και ανθυγινό σήμερα.
0: Άλλο λέω, είδηση και να είναι ευχάριστη, μετρημένα κουκιά που λένε και στο χωριό.
1: Εντάξει, υπάρχουν και ευχάριστα πράγματα,
0: ναι,
1: που λέμε.
0: Μετρημένα κουκιά, γιατί συνήθως οι ειδήσεις δεν έχουν και τόσο ευχάριστη χρειά. Τώρα τι να σας ξαναπροσγειώσω. Θα το κάνω. Θα ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο αστυνομικό δικαστικό δελτίο, όπως είπαμε και νωρίτερα. Είχαμε ένα. Με το καλημέρι, έτσι, μια περίεργη υπόθεση που έχει αναλάβει το ελληνικό FBI, βρέθηκε νεκρός μέσα σε κλειδωμένο, το τονίζει, υπηρεσιακό όχημα, αστυνομικό, περιπολικό, ένας 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα γνωστά. Ο αστυνομικός, λέει, φέρει εκδορές στο λαιμό και το πρόσωπο, μελανιές στα χέρια, κλειδωμένο, το ξαναλέω, το υπηρεσιακό όχημα. Ενημέρωσε τους συναδέλφους του, η σύντροφός του, γιατί δεν εμφανίστηκε το βράδυ. Και τώρα οι ερεύνες στρέφονται προς πάσα κατεύθυνση. Πολλές λεπτομέρειες δεν ξέρουμε. Θα μάθουμε, εκτιμώ, το αμέσως επόμενο διάστημα. Σήμερα επίσης αναμένεται να απολογηθεί 46χρονη, η οποία εκδόθηκε από την Βρετανία στην Ελλάδα και εμπλέκεται με την υπόθεση της Μαρφίν, της εμπριστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Αττική, όπου το 2010 βρήκαν τραγικό θάνατο πραγματικά από φωτιά τρεις συνεργαζόμενοι, τρεις άνθρωποι και ένα γέννητο παιδί. Η ίδια αρνείται ότι ήταν κοντά στην τράπεζα. Ο οδηγός της λέει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα η παρουσία της στο σημείο. Το τι ακριβώς θα συμβεί, ποια θα είναι η ποινική της μεταχείριση, θα το μάθουμε αμέσως μετά την απολογία της. Εδώ στην περιοχή μας, στη Βόρεια Ελλάδα, από κεντρική και πάνω, θα ξεκινήσω από τη Σκιάθο. Είχαμε ένα ατύχημα χθες από ρεύμα αεροπλάνου κατά την απογείωσή του στο αεροδρόμιο της Σκιάθου. Μια 52χρονη Ιταλίδα τουρίστρια τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο του Βόλου. Εδώ θα κάνω μια μικρή παρένθεση. Περαστικά ευχόμαστε στη γυναίκα. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει τέτοιο περιστατικό στο νοσοκομείο της Σκιάθου. Είναι πολύ κοντά σε αυτοκινητόδρομο και δυστυχώς δεν είναι λίγοι τουρίστες που σταματούν για να βγάλουν selfie, άλλες φωτογραφίες τόσο κοντά στον αεροδιάδρομο, με αποτέλεσμα να έχουμε κατά διαστήματα κάποια ατυχήματα. Αυτό είναι λίγο σοβαρό, ελπίζουμε να το ξεπεράσει η γυναίκα. Δυστυχώς είχαμε στην Χαλκιδική άλλο ένα πνιγμό. Αυτό είναι μάστιγα, δεν ξέρω πραγματικά. Κάθε καλοκαίρι μετράμε ένα σωρό πνιγμένους λουόμενους. Αυτή τη φορά έχασε τη ζωή του ένας 56χρονος από τη Σερβία, στη θαλάσσια περιοχή της Σάρτης. Ανσύρθηκε χθες το απόγευμα χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες από τον βαγοσώστη και γιατρούς που έσπευσαν στο σημείο με το ΕΚΑΒ, δεν κατάφερε ο άνθρωπος να κρατηθεί στη ζωή. Στις αίρες τέλος κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι ο αδερφός και ανιψιός του 66χρονου, που εντοπίστηκε προχθές νεκρός στο σπίτι του στα Ιβύρα Σερών. Ένας άνθρωπος που ζει μόνιμα στη Γερμανία και είχε έρθει για διακοπές. Μια μέρα πριν είχε καταγγείλει ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του αδερφού και του ανιψιού του. Και στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν, οδηγήθηκαν μάλλον στον εισαγγελέα μετά τη μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος του 66χρονος και είναι προσωρινά κρατούμενοι. Θα δούμε τι θα προκύψει από την αστυνομική έρευνα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, για να ρίξουμε μια ματιά τώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Βλέπω ότι έχουμε λίγο κινησούλα στην περιφερειακή, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, εκεί από την Ευκαρπία μέχρι την Πολύχνη χαμηλώνουν ταχύτητες και μετά στο ύψος της Μαλακοπής. Το τονίζω, στο ρεύμα προς τα ανατολικά πεντακάθαρη περιφερειακή, στο αντίθετο ρεύμα. Εντός πολυδρομικού συγκροτήματος χαμηλώνουν ταχύτητες κατά διαστήματα στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη και λίγο στην Εγνατία, μπορεί να είναι και το Φανάρι, στο ύψος των Πανεπιστημίων. Σε γενικές γραμμές είναι ήσυχα τα πράγματα. Εκτός βλέπω αυξημένη κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων. Είναι πολύ λογικό και στην Ασπροβάλτα και στην Ανάληψη, γιατί είπαμε μπορεί ο κύριος όγκος των εκδρομέων του Αυγούστου και του 15 Αυγούστου να έχει ήδη εγκαταλείψει τη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν είναι λίγοι αυτοί που φεύγουν σταδιακά. Τώρα φεύγουν χαρούμενοι, φεύγουν στεναχωρημένοι, δεν ξέρω, γιατί και η βενζίνη είναι έτσι ψιλοτσουχτερή αυτή την περίοδο, αλλά δεν αφορά, το λέω αυτό γιατί υπάρχει πολύ γκρίνια, τους πρατηριούχους. Είναι πολύ πιο περίπλοκα τα πράγματα, είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα, έτσι να το συζητήσουμε λίγο. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο κύριος Θέμης Κιουρτζής. Καλή σας ημέρα, κύριε Κιουρτζή, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Αβένη, καλημέρα, υπομονή.
0: Διακοπές θα πάτε, θα φύγετε 2-3 μέρες, προλαβαίνετε?
1: Δεν νομίζω.
0: Είναι για κάποιους επαγγελματίες.
1: Η δουλειά μας είναι τέτοια που δεν μας επιτρέπει και πολλά.
0: Έτσι και εμείς συνήθως, αργίες, καλοκαιρινές άδειες και τέτοια είναι τόσο μπερδεμένα που ίσα ίσα προλαβαίνουμε να πάρουμε μια ανάσα. Φουλάρισε ο κόσμος τα γιοταχύγια της... εκδρομές αυτές, είτε μικρότερες είτε μεγαλύτερες, του Σαββατοκύριακου, είναι διστακτικός λόγω της τιμής που είναι γύρω στα 2 ευρώ, 2 και.
1: Κοιτάξτε, είναι κάτω από 2 ευρώ οι βενζίνες στις αστικές περιοχές σίγουρα, αλλά είτε 98, είτε 95, είτε 99 είναι ακριβό το καύσιμο. Δεν το συζητάμε. Όμως αυτός θα πάει διακοπές. Δεν νομίζω ότι φύγεται των 5 ευρώ επιπλέον που θα δώσει 6 εν σχέση με πέρσι για να πάει διακοπές, να πάει να περάσει καλά. Δεν νομίζω ότι. Δεν φαίνεται δηλαδή ότι δυσκολεύεται ο κόσμος για τις διακοπές. Το κόστος είναι το καθημερινό, είναι της δουλειάς. Εκεί ανεβάζει το κοστολόγιο. Σίγουρα είναι το καθημερινό. Τώρα στις διακοπές δεν θεωρώ. Δεν βλέπουμε δηλαδή κάτι που να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα στην πλειοψηφία των οδηγών.
0: Η κυβερνητική παρέμβαση, επειδή στην Αγγλία έχει φέρει κάποια αποτελέσματα, δηλαδή. Δεν βλέπουμε έτσι αξιοσημείωτη μείωση, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, εάν δεν ήταν το δεκάρικο, τα 10 λεπτά που έδωσε στην αμόλυβδη, θα ήταν αρκετά πάνω από 2 ευρώ. Όπως και αν δεν είχε δώσει στο πετρέλαιο κίνηση μαζί με την... μάλλον το δεκάλεπτο το έδωσε το δηληστήριο. Αν δεν ήταν όμως και στο πετρέλαιο κίνηση, και αυτό ήταν πάλι στα 2 ευρώ. 2 και. Άρα, ναι, μπορεί να μην είναι... με έκπτωση, αλλά δεν είναι και αύξηση, γιατί οι τιμές στις διεθνείς αγορές έχουν μια διαρκή αυξητική τάση.
0: Αυτό πάλι, κύριε Κιουρτζή, δεν ξέρω, γιατί το καταλαβαίνω όταν χτυπάνε τύμπανα πολέμου σε περιοχές που παράγουν πετρέλαιο, δεν μπορεί να διακινηθούν εύκολα όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία ούτως ή άλλως είναι στην αλυσίδα της ενέργειας, ανεβαίνουν τιμές, αλλά και όταν πέφτουν οι τιμές διεθνώς, βλέπουμε να αργεί να πέσει στην Αγγλία η τιμή.
1: Βλέπετε στην Αγγλία αργεί να πέσει γιατί δεν βλέπετε το δηληστήριο. Μεταξύ του βαρελιού και της Αγγλίας μεσολαβεί το δηληστήριο. Αλλά η συνήθεια να λέμε τιμή στην Αγγλία προσανατολίζει τον κόσμο. Εμείς δεν αγοράζουμε από το βαρέλι, αγοράζουμε από το δηληστήριο. Επίσης υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Άλλο είναι η τιμή του βαρελιού, άλλο είναι η τιμή του δηλισμένου προϊόντος. Τα δηλισμένα προϊόντα, βενζίνη και πετρέλαιο, ιδιαίτερα το πετρέλαιο, έχει αυξηθεί κατά πολύ περισσότερο από το Brent. Άρα είναι διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι έχει συνηθίσει ο κόσμος να τα βλέπει, γιατί υπάρχει μια έλλειψη στο πετρέλαιο κίνηση και μια σημαντική κερδοσκοπία στις διεθνείς αγορές. Όταν βλέπουμε ότι οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, όπως ή κάποια funds, έχουν κερδίσει δισεκατομμύρια ευρώ από τη διαφορά των τιμών αυτών. Άρα πρέπει να προσανατολιστούμε προς την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι η κερδοσκοπία στις διεθνείς αγορές. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα δηλισμένα προϊόντα πολλούνται χωρίς να υπάρχει κόστος παραγωγής. Είναι χρηματιστηριακά προϊόντα. Δηλαδή αγόρασε κάποιος το αργό, το βαρέλι, 100 λέμε ένα νούμερο, και πρέπει να το πουλήσει 130, στο χρηματιστήριο της Μεσογείου, τα πλάτσι της διεθνής αγοράς, το 130 είναι 150. Άρα δεν το πουλάει 130, το πουλάει 150. Γι' αυτό και βλέπετε ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα περιφέρεια κέρδους από τα περιφέρεια κέρδους των δηλισμένων προϊόντων. Δηλαδή τα δηληστήρια κερδίζουν πολύ περισσότερα χρήματα. Από εκεί εξαρτάται το κομμάτι της τιμής στην αντιλία.
0: Τελικά...
1: Από τις τιμές στις οποίες πουλάει το δηληστήριο. Τα δηληστήρια έχουν αυξήσει τα κέρδη τους υπερβολικά. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι ίδιοι. Δηλαδή παρουσιάζονται, επειδή είναι χρηματιστηριακές εταιρείες, παρουσιάζουν τα περιθώριά τους και λένε έχουμε αυξηθεί, έχουμε αυξήσει τα περιθώριά μας τόσο. Πώς έχουν αυξήσει τα περιθώριά τους? Δεν αυξήθηκε η διήλυση, ούτε χαμήλωσε το κόστος διήλυσης. Αυξήθηκε ένεκα χρηματιστηριακού προϊόντος, χρηματιστηριακής αξίας. Μούφα δηλαδή.
0: Ναι, περιθώρια κέρδους που τα. Σαν λάστιχο τα πάνε εκεί που θέλουν οι μεγάλοι κολοσσοί, θα έλεγα εγώ, οι μεγάλες εταιρείες, οι πολυεθνικές. Επομένως, να καταλήξουμε, κύριε.
1: Όποιος διαβάζει τις διεθνείς αναλύσεις, όχι τις προβλέψεις, τις αναλύσεις, αυτά τα που έχουν ήδη καταγεγραμμένα σαν κέρδη, θα δει ότι υπάρχουν δισεκατομμύρια κερδών στα χαρτοφυλάκια τους.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Ο μόνος τρόπος για να έχει ο κόσμος φτηνότερη βενζίνη, τουλάχιστον στην Ελλάδα, νομίζω τελικά ότι καταλήγουμε, είναι ένας κύκλος στο να μειωθούν οι φόροι. Όλες οι άλλες παρεμβάσεις δεν βοηθούν τόσο. Ή κάνω λάθος?
1: Είναι μια σωστή προσέγγιση αυτή που έχετε. Όμως θα έλεγα, θα βάλουμε και μια άλλη παράμετρο μέσα στην κουβέντα μας, που είναι ότι φτωχαίνουμε ως πολίτες και ως κράτος. Γιατί αν το κράτος δώσει, που θα δώσει, που πρέπει να δώσει, μία μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα αφαιρέσει έσοδα που έχει που θα τα έδινε κάπου αλλού. Άρα εμείς τα δικά μας τα λεφτά των πολιτών και του κράτους φεύγουν στο εξωτερικό ή μένουν σε λίγες τσέπες. Φτωχαίνουμε ως πολίτες και ως κράτος. Και στο περισσότερος κόσμος στην Ευρώπη και στον κόσμο, θα έλεγα ότι συμβαίνει αυτό. Γιατί πληρώνουμε χρήματα τα οποία είναι αέρας. Δηλαδή πληρώνουμε κάποιον που δεν τα αξίζει να πάρει τα χρήματα του αυτά. Ναι, μεν υπάρχει πόλεμος, πράγματι, αλλά δεν θα έπρεπε να είναι τόσο υψηλά τα καύσιμα. Γιατί δεν έχει τόσο έλλειψη. Δηλαδή, λέγαμε τα στενά του Ορμούζ, μία ακόμα περίπτωση και θα έχουμε δυσκολία. Παρ' όλα αυτά, όπως είδατε, τα δηληστήριά μας δεν μας άφησαν να σκεφτούμε ότι δεν θα έχουμε καύσιμα. Υπάρχουν καύσιμα στον κόσμο.
0: Ισχύει.
1: Βέβαια, υπάρχουν λίγο ακριβότερα. Όχι κατά πολύ ακριβότερα. Σίγουρα όμως σίγουρα ακριβότερα, αλλά όχι κατά πολύ. Άρα δεν θα έπρεπε να είναι τόσο πολύ το καύσιμο. Εδώ υπάρχει τώρα, πρέπει να υπάρξει στυλό και μολύβι για να δούμε ποιος θα κερδίσει και ποιος θα χάσει. Σίγουρα το κράτος ωφελήθηκε από την αύξηση των τιμών από τον φόρο προϋστάμενης αξίας. Χάνει από την κατανάλωση, γιατί διαβάσαμε τα επίσημα στοιχεία στο εξάμηνο, είναι περίπου 10% κάτω τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που σημαίνει ότι πουλήθηκαν λιγότερα λίτρα. Να βάλω στην παράμετρο αυτό, γιατί μερικές φορές οι αναλυτές δεν τα βάζουν όλα, ότι είχαμε πολύ μεγάλη πτώση στην κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης, ιδιαίτερα τον Απρίλιο. Ποιος θα αγοράσει με ένα 70 και ένα 80?
0: Πραγματικά.
1: Δεξαμενές τους. Άρα, μία μείωση των κερδών που είχε το κράτος από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι γιατί δεν πουλήθηκε πετρελαίο θέρμανσης. Τώρα αυτό ενδεχομένως θα πουληθεί τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, όταν περίπου εξισορροπήσουν οι αγορές. Εκεί πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένας τρόπος που πρέπει να δει το κράτος τι θα κερδίσει και τι θα χάσει, αν δώσει επίδομα στα βάουτσερ κτλ. Δεν είμαστε εμείς υπέρ αυτού, να δώσει την επιδότηση στην αντλία. Γιατί στην αντλία είναι πιο δίκαιο από όλα, τα έχουμε αναλύσει και άλλες φορές, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να πάμε σε μαθηματικούς τύπους να δούμε πώς θα εξισορροπήσει η αγορά. Το κόστος της θέρμανσης που είναι, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι και η ηλεκτρική ενέργεια, γιατί και αυτή έχει αυξηθεί, το φυσικό αέριο, έχουν αυξηθεί. Στέλνουν τα λεφτά των πολιτών και του κράτους στο εξωτερικό. Σε 5, 10, 20 εταιρείες ανά τον κόσμο. Και οι οποίες τις αυρίζουν και δεν τους ενδιαφέρει κιόλας τι θα κάνει ο υπόλοιπος κόσμος, γιατί και το μυαλό τους είναι στις επιχειρήσεις τους, πώς θα κερδοσκοπήσουν.
0: Έτσι, πραγματικά.
1: Πρέπει να πάει η διεθνής κοινότητα και εδώ στη χώρα μας το κράτος και να πει: όπα παιδιά, θα κερδίζετε μέχρι τόσο. Είναι υπερβολικά τα κέρδη σας, να τα εξισορροπήσουμε, να μπορέσει να λειτουργήσει και η οικονομία. Γιατί πρέπει να γίνει και μια άλλη συζήτηση. Γιατί έχουμε πληθωρισμό? Από τι προέρχεται η συνεχής αύξηση του πληθωρισμού, μόνο από τα καύσιμα?
0: Όχι, βέβαια.
1: Έχουν αυξηθεί τα κοστολόγια των επιχειρήσεων. Δηλαδή, αυτό που κάποια στιγμή λέμε από το χωράφι στο ράφι, πρέπει να βάλουμε το ενδιάμεσο πόσο κόστιζε η μεταφορά από το, και η επεξεργασία από το χωράφι μέχρι το ράφι και πόσο κοστίζει τώρα. Αν έχουν αυξηθεί τα κοστολόγια αυτά. Να κάνουμε μια συζήτηση διευρυμένη. Αν την κάνουμε. Αλλά εδώ τώρα εγώ βλέπω ότι και στις τηλεοράσεις και στις συζητήσεις που παρακολουθώ, αφού με ενδιαφέρει και σαν επαγγελματία και σαν εκπρόσωπο του κλάδου, προσπαθώ να δω αν θα τοποθετηθεί κάποιος οικονομικά. Τα ίδια πράγματα λένε οι διαφορετικοί άνθρωποι, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Δεν τοποθετούνται στην πραγματική οικονομία, δεν ενδιαφέρονται, ιδιαίτερα στον κλάδο μας. Βλέπω ότι υπάρχει μια αδιαφορία και από την αντιπολίτευση. Κανένας δεν μας ρώτησε να πει τι προβλήματα έχετε στον κλάδο. Το επάγγελμά σας παίζει κάθε μέρα 300 μέρες το χρόνο, ιδιαίτερα τώρα, αν δεν είπα 300-250 μέρες το χρόνο, ασχολείται ο κόσμος με τα καύσιμα. Δεν πρέπει να αναρωτηθείτε τι σαν κλάδος, τι προβλήματα έχετε, τι θα προτείνετε κτλ. Ώστε να χαμηλώσει το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και να πάρει φτηνότερο καύσιμο. Γιατί όταν ο καταναλωτής, γιατί όταν η επιχείρηση μειώνει το κόστος λειτουργίας, μειώνει και την τιμή, την αξία. Όλοι θέλουμε να πουλάμε φθηνότερα.
0: Εννοείται.
1: Θέλουμε να πουλάμε όγκους. Δεν θέλουμε να εισπράττουμε. Η εισπράξη για μας είναι δώρον άδωρον. Το είχα πει και όσους με καλέσαν και έδωσαν την άποψή μου. Είχα προβλέψει ότι θα έχουμε μία αύξηση του τζίρου 20% και μία μείωση των καταναλώσεων 10%. Το 10% είναι ένα πλήγμα για τους εμπόρους. Γιατί δεν μπορείς να αυξήσεις το περιθώριό σου πάρα πολύ. Έχει ανάγκη κάθε επιχείρηση να επιβιώσει, γιατί έχει αυξημένο κόστος λειτουργίας, αλλά έχει και ένα όριο το πόσο θα αυξηθεί το προϊόν. Πρέπει να μπορεί να το πάρει ο άλλος. Εμείς από την πλευρά μας χαμηλώνουμε τα ποσοστά μας, τα περιθώριά μας. Δεν τα μειώνουν πιο μπροστά από εμάς οι εταιρείες και τα δηληστήρια.
0: Από εκεί ξεκινάει το κακό.
1: Υπάρχει μια σχετική, μάλλον συνεχής άποψη ότι η τιμή στην Αγγλία. Και έχει προσανατολιστεί ο καταναλωτής. Άρα σας λέω ότι μεταξύ του βαρελιού και της Αγγλίας πρέπει να βλέπετε και το δηληστήριο.
0: Μεσολαβούν πολλά και εκεί θα πρέπει κάποιος να έρθει, αναφέρομαι στον πολιτικό κόσμο, σε αντιπαράθεση, να σπάσει αυγά, όπως λέει ο απλός λόγος, για να κάνει ομελέτα. Όταν δεν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και αφήνεις τα πράγματα να κυλάνε έτσι, στρεβλώς θα διονύζονται. Έχει απόλυτο δίκιο, κύριε Κουρτζή.
1: Σκεφτείτε ότι σε εμάς βάλανε πλαφόν, μόνο σε εμάς. Και μας δείξανε το δάχτυλο, δηλαδή δείξανε ένα κλάδο ότι φταίει για την ακρίβεια. Ενώ τα περιθώρια κέρδους, τα οποία φαίνονται, γιατί είναι καταγεγραμμένα, πόσο πουλάει το δηληστήριο και πόσο πουλάει το πρατήριο, αυτή η διαφορά είναι καταγεγραμμένη. Και ενδιάμεσα βέβαια μπαίνει και η εταιρεία και ο μεταφορέας, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια σταθερά, η οποία λέγεται τιμή δηληστηρίου. Από τη τιμή δηληστηρίου μέχρι τη τιμή στην Αγγλία, πόσο μεσολαβεί, τόσο. Πόσο μεσολαβούσε, τόσο, είναι ίδιο. Άρα, γιατί δείχνει σε εμάς με το δάχτυλο?
0: Θα συμφωνήσω μαζί σας και ας ελπίσουμε να έχουμε αποκλιμάκωση από το Σεπτέμβρη, γιατί έρχεται και ο χειμώνας και, όπως επισημάνατε πολύ σωστά, όλα είναι αλληλένδετα, και το ρεύμα, δεν είναι δηλαδή μόνο το πετρέλαιο κίνησης, η θέρμανση, το ρεύμα, τα προϊόντα, η αγορά, η ακρίβεια, όλα.
1: Το ένα παρασύρει το άλλο, δεν είναι μόνο σήμαντη αγορά, κανείς δεν είναι μόνος στην αγορά.
0: Ένας κύκλος που δεν ξέρω πώς μπορεί να σπάσει προς όφελος των πολιτών. Κύριε Κουρτζή, ευχαριστώ θερμότατα για το χρόνο σας. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, έστω και εντός των τυχών.
1: Υγεία εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Υγεία να έχει όλος ο κόσμος.
0: Έτσι, να είμαστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.

0: Συζητησιολόγιο, την άκουσα και αυτή την έκφραση. Πού τα βρίσκεις, Αριστοτέλη, συζητησιολόγιο.
1: Είναι εμπνευσμένη έκφραση, δηλαδή είναι το λεγόμενο σουσού που λέμε. Συγκαθομιλουμένη, έχει έναν πιο ελεγκάν τρόπο να το πεις.
0: Όπως καταλάβατε, φίλες και φίλοι, και εκτός αέρα λέμε πολλά και διάφορα. Κάποια τα μεταφέρουμε, κάποια όχι. Πάμε λοιπόν εντάχει, μια και πλησιάζει, περνάει πάρα πολύ γρήγορα η ώρα όταν περνάς καλά. Πλησιάζουμε στις 11, οπότε και θα σας μεταφέρουμε τα νεότερα από την επικαιρότητα στο Δελτίο Ειδήσεων του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, ρίχνοντας μια σύντομα ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 11 Αυγούστου. Σε παρελθόντα έτη, αρχής γερωμένης από το 1716, οπότε και μια τρομακτική θύελα με αστραπές, λέει, κεραυνούς, ισχυρό άνεμο και κατακλυσμία βροχή, καταστρέφει τον τουρκικό στόλο που πολιορκεί την Κέρκυρα και βρίσκεται στο Ανοιτοπέλαγος, εντελώς απροετοίμαστος για τέτοια συνήθιστη κακοκαιρία. Ο λαός αποδίδει την ευμενή αυτή εξέλιξη, σωτηρία επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος. Εδώ κάνω μια μικρή παρένθεση, γι' αυτό και σήμερα είχαμε λιτάνευση για τον Άγιο Σπυρίδωνα στο νησί της Κέρκυρας. Μας τα έλεγε ο Εμίλιος Τσαρουχάς στην εκπομπή του Σαββάτου ή της Κυριακής, δεν θυμάμαι, σε ρυθμό σουκού, με λεπτομέρειες ιστορικά. Αυτό λοιπόν τιμάται σήμερα. Σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος έχουμε τη λιτάνευση στην πόλη της Κέρκυρας των λιψάνων του Αγίου Σπυρίδωνος, που είναι και πολιούχος. Σαν σήμερα το 1875, στο λόγο του θρόνου που εκφωνεί ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος στη Βουλή, διακηρύσσει η αρχή της δεδηλωμένης. Στο εξής λοιπόν, η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα αναντίθεται μόνο σε όποιον έχει τη δεδηλωμένη πλειοψηφία της Βουλής. Ο λόγος του βασιλιά γράφτηκε από τον τότε Πρωθυπουργό Χαρίλαο Τρικούπη. Σαν σήμερα το 1988, ο Οσάμα Μπιν Λάντεν ίδρυε την τρομοκρατική ισλαμιστική οργάνωση Αλ-Κάιντα, στα αραβικά η Βάση. Σαν σήμερα επίσης το 1990, το ανώτατο ειδικό δικαστήριο καταδικάζει τους 6 από τους 7 κατηγορούμενους για την υπόθεση του Ιουγκοσλαβικού Καλαμποκιού, μεταξύ των οποίων και τον πρώην υπουργό Νίκο Αθανασόπουλο. Επίσης, σαν σήμερα το 1996, οι ειρηνικές διαδηλώσεις Κυπρίων στην Πράσινη Γραμμή βάφονται με αίμα. Τουρκοκύπροι και Τούρκοι γκριζιλίκοι ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου τον Κύπριο διαδηλωτή Τάσο Ισάκ. Και επίσης, σαν σήμερα το 2015, κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Αναφερόμαστε στο τρίτο και χειρότερο, αν μου επιτρέπετε, μνημόνιο, στο οποίο μπήκε η χώρα μας το 2015 μετά το δημοψήφισμα, όπου το όχι έγινε ναι. Σαν σήμερα ήρθε στον κόσμο το 1826 ο διακεκριμένος Έλληνας οφθαλμίατρος Ανδρέας Αναγνωστάκης. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1948 ο Τσέχος φοιτητής Γιάν Πάλαχ, ο άνθρωπος που πυρπολήθηκε σε πλατεία της Πράγας, διαμαρτυρόμενος για την εισβολή της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στην Τσεχοσλαβακία. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1950 ο Στίβεν Βόσνιακ, Αμερικανός προγραμματιστής και επιχειρηματίας, συμβρετής της εταιρείας Apple. Στον αντίποδο, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1956 ο Τζάκσον Πόλοκ, σπουδαίος Αμερικανός ζωγράφος, εισηγητής του αφηρημένου εξπρεσιονισμού, από τους βασικούς εκφραστές του φυσικά. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2004 η Ελληνίδα ηθοποιός Βάσο Μανολίδου και το 2014 ο πολύ γνωστός και αγαπημένος, αγαπητός Αμερικανός κωμικός Ρόμπιν Ουίλιαμς.

Ναι, τα επιλέγει. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Αχ, να μην τελειώνε το καλοκαίρι ποτέ. Και άλλα τέτοια ωραία σήμερα. Έχει καλοκαιρινή διάθεση ο φίλος μας εδώ, ο Αριστοτέλης. Πάμε σιγά σιγά λοιπόν μουσικά με τέτοια πολύ ωραία κομμάτια στο Δελτίο Ειδήσεων στις 11.

0: Ροσβεστικής για δασική πυρκαγιά στο Μαραθιά Ζακύνθου, στην θέση Κερή. Ήξε νωρίτερα το 112 σε δημότητα και ένωση κάτοικοι. Πυροσβέστες επιχειρούν από ξηράς και αέρος με τη συνδρομή εναέριων μέσων, ενώ στο πλευρό τους είναι εθελοντές, αλλά και η Δημοτική Αρχή. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς και σήμερα είναι μια μέρα όπου υπάρχει υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας σε συναγερμό, Αττική, περιοχές της Πελοποννήσου και της Τερεάς, αλλά και τα νησιά του Αιγαίου. Συνεχίζεται το θρίλερ με τον αστυνομικό που εντοπίστηκε νεκρός σε κλειδωμένο υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Προς πάσα κατεύθυνση έρευνες του ελληνικού FBI, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αστυνομικός φέρει εκδορές στο λαιμό και το πρόσωπο και μελανιές στα χέρια. Απολογείται σήμερα 46χρονη για την υπόθεση της Μαρφίν. Αρνείται την ταυτοποίηση της οδικηγόρος της, υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα η παρουσία της κοντά στην τράπεζα. Μετά την απολογία θα κριθεί η ποινική της μεταχείριση. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τον τρίτο και τελευταίο διαγωνισμό για τα σχολικά δρομολόγια στον νομό Θεσσαλονίκης. Παρά τις αυξημένες αποζημιώσεις για τους λεωφορείους που ανακοίνωσε η περιφέρεια, το ενδιαφέρον είναι μειωμένο και παραμένει αβέβαιο το πώς θα ξεκινήσει η νέα χρονιά για τους 16.500 μαθητές που μετακινούνται με μισθωμένα σχολικά λεωφορεία. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τα βάουτσερ παιδικών και έβρεφων ολυμπιακών σταθμών ΕΣΠΑ της περίοδου 2026-2027. Από τις 11 ως τις 13 Αυγούστου οι ενστάσεις, στις 17 του μήνα τα τελικά αποτελέσματα. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ είναι πλέον η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ηλεκτρονικά υποβολή των αιτήσεων έως την Παρασκευή 21 του μήνα. Σε εκλίο ακραίου καύσωνα και ξηρασίας βρίσκεται η Ευρώπη με ιστορικά ρεκόρ 42 βαθμών σε Σλοβακία και Αυστρία και το πιο άνυδρο Ιούλιο στα χρονικά για Ισπανία και Αγγλία. Η εγκευμένη ξηρασία έχει στερέψει ιστορικά ποτάμια όπως ο Ρήνος και ο Βιστούλας, ενώ τροφοδοτεί γιγάντιες πυρκαγιές εκατοντάδων χιλιάδων στρεμμάτων σε Γαλλία και Ισπανία. Την ίδια στιγμή, οι επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τα διαδοχικά επεισόδια θαλάσσιου καύσωνα με τα νερά στη Μεσόγειο και τον Ατλαντικό να καταγράφουν πρωτοφανείς υψηλές θερμοκρασίες. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της

Και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, όσοι άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, είναι σε εξέλιξη πρώην ενημέρωση των FM 100. Είμαι η Ευδοξία Δένη, παρέα σας από τις 10 έως και τις 12 την περίοδο αυτή. Στο στούντιο, φυσικά, συντροφιά μου, σας, ο Αριστοτελής, ο Αναστασιάδης, που διαλέγει τόσο ωραία κομμάτια για να μας φτιάξει τη διάθεση εν μέσω του καλοκαιριού. Είπαμε, οι ειδήσεις όμως μας γιώνουν. Έχουμε νεότερο όσον αφορά στο νεκρό αστυνομικό που βρέθηκε σε κλειδωμένο περιπολικό στον Άγιο Δημήτριο χωρίς τις αισθήσεις του. Παθολογικά αίτια, λέει, δείχνει ο πρώτος έλεγχος. Περιμένουμε τώρα τον ιατροδικαστή, εκεί θα μάθουμε περισσότερα. Από τον πρώτο όμως έλεγχο του ιατροδικαστή φαίνεται ότι ο θάνατος του αστυνομικού της υποδιεύθυνσης περιπολιών Αθηνών επήλθε πριν από 10 με 12 ώρες, πιθανότατα με βάση τις ενδείξεις, από πνευμονικό είδημα. Βαρύτατο, το λέει, πνευμονικό είδημα. Το φέρει ισορρός σε σημάδια βαρύτατης υποξίας. Είπαμε, θα μάθουμε περισσότερα. Μόλις ολοκληρωθεί επισήμως και η νεκροψία, νεκροτομή. Να πούμε ότι το κινητό τηλέφωνο του αστυνομικού ήταν ενεργοποιημένο. Έβγαινε στίγμα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Και πριν εντοπιστεί νεκρός, σύντροφός του είχε δηλώσει την εξαφάνιση του. Ανέφερε στις αρχές ότι είχε φύγει από το σπίτι του στο Νέο Κόσμο από το προηγούμενο βράδυ και δεν απαντούσε σε τηλεφωνήματα. Τι να πει κανείς, όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι δυστυχώς χάνουν τη ζωή τους για διάφορους λόγους, αγνώντας έτσι τα πράγματα. Δεν ξέρω τι να πω. Θα φαινόταν ούτως ή άλλως, δεν είχε ακουστεί τίποτα για εγκληματική ενέργεια, δεν υπήρχε καν σαν υπόνοια, γιατί. Ήταν και κλειδωμένο το όχημα, το περιπολικό. Θα μάθουμε όμως στη συνέχεια περισσότερα. Θέλω να πάμε στην Κολομβία, όπου πραγματικά εκεί εκτελήσονται σκηνές τραγωδίας. Ανεβαίνει δυστυχώς ο αριθμός των νεκρών, τουλάχιστον 164 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί, ενώ είναι άγνωστος ο αριθμός των αγνωμένων που αναζητούν τα σωστικά συνεργεία κάτω από τα συντρίμμια. Τα 7,4 ρίχτερ προκάλεσαν πραγματικά τεράστια καταστροφή στη χώρα. Ακόμη δεν επαναλειτουργούν τα αεροδρόμια, μόνο ένα είναι ανοιχτό αυτή τη στιγμή και υπάρχουν φόβοι ότι πάνω από 1.400 άνθρωποι αγνοούνται και ένας μεγάλος αριθμός από τους ανθρώπους αυτούς είναι θαμμένος κάτω από τα συντρίμμια.

0: Έτσι, να έρθουμε λίγο και στα δικά μας. Ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν προς χρήση 2 ανακαινισμένοι χώροι παιχνιδιού. 2 πλήρως ανακατασκευασμένες επιδοσίες παιδικές χαρές στην Άνω Πόλη, στις οδούς Πολυδόρου και στην πλατεία Τερψιθέας. Υπάρχει και φωτογραφία στην ανάρτηση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν μάλλον φωτογραφίες. Πράσινο, πανέμορφο. Πάρα πολύ ωραία. Τα θέλουμε αυτά.
1: Να πούμε και ένα μπράβο στον Δήμο, γιατί έχει κάνει καταπληκτική δουλειά με τα πάρκα.
0: Ναι, δεν το συζητώ.
1: Όπου πας, σε ό,τι πάρκο πας, και επειδή τυχαίνει να μένουμε σε περιοχή που έχει κοντά δύο πάρκα, το πάρκο Παπάζογλου και το πάρκο της Καπαδοκίας, είναι καταπληκτικό το πόσο τα έχουν οργανώσει. Όχι τα παιχνίδια, όχι το πράσινο.
0: Τα πάντα χρειάζονται, τα πάντα χρειάζονται φροντίδα. Όταν υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς δημοτικών αρχών να κάνουν κάποιες παρεμβάσεις, δεν χρειάζεται να τεράστιες παρεμβάσεις. Λίγο να τα φτιάξεις, να στρώσεις το πάτωμα, τον τάπητα, τη βάζουν σε διάφορους χώρους, να φροντίσεις τα δεντράκια, να διορθώσεις κάποια σπασμένα, να αντικαταστήσεις κάποια παιχνίδια κτλ. Αλλάζει εντελώς η εικόνα και είναι τόσο μα τόσο ωραίο.
1: Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρόνο, κυρίως, το έχω παρατηρήσει, δεν ξέρω αν ισχύει παλιότερα, έχουν κάνει όχι μόνο Δήμο Θεσσαλονίκης και οι υπόλοιποι όμορφοι Δήμοι.
0: Βεβαίως.
1: Και δυτικά να πας. Είναι πάρα πολύ ωραίο πώς έχουν δουλέψει με τα πάρκα, πώς τα έχουν φτιάξει, τα έχουν τακτοποιήσει. Όχι τα πράσινα, όχι αυτό.
0: Άντε να γίνει η Αριστοτέλη μου και το μεγάλο Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμάτων στο κέντρο της πόλης. Πόσο θα αλλάξει η Θεσσαλονίκη, πόσο θα αλλάξει.
1: Πραγματικά. Και αυτό με τη ΔΕΘ που λένε.
0: Ναι, ναι, αυτό, σε αυτό αναφέρομαι. Στο μεγάλο Μητροπολιτικό Πάρκο.
1: Και το έργο πάνω στην Παπάφη, έτσι. Να το πούμε και αυτό που ακόμα γίνονται τα έργα. Πηγαίνουμε. Όταν περπατάς από εκεί πάνω στο σταθμό του μετρό που είναι. Καταπληκτική δουλειά. Φαίνεται ότι είναι ωραίος ο χώρος, περιποιημένος, προσεγμένος.
0: Έτσι θέλουμε.
1: Το θέμα μετά, βέβαια, είναι να τα προσέχουμε κι εμείς.
0: Ναι, και θέλει παρεμβάσει στον αστικό ιστό και θέλει και προσοχή από όλους μας, γιατί όλα αυτά γίνονται από εμάς για εμάς, από το Δήμο που αντιπροσωπεύει τους πολίτες του, για τους πολίτες. Επομένως, πρέπει και εμείς, είναι το ίδιο που λέμε για τις πυρκαγιές. Δεν έχει καμία σημασία πόσες προσπάθειες υπεράνθρωπες καταβάλουν οι πυροσβέστες να σβήνουν φωτιές, τι γίνεται μετά, αν δίνονται επιδόματα, αν έχουμε αναδασώσεις. Δεν πάει να κάνουμε προβλέψεις, προγνώσεις, να έχουμε επιφυλακές. Αν εμείς δεν προσέχουμε και πετάμε τα τσιγάρα, αναμένα, βάζουμε. Στείλουμε μπάρμπεκιου και αφήνουμε να σιγοκέντα τα κάρβουνα ενώ φυσάει ή οτιδήποτε άλλο, η ζημιά θα γίνει. Πρέπει και από τις δύο μεριές έτσι να υπάρχει από πλευράς Δήμου φυσικά μέρημνα, αλλά και εμείς σαν πολίτες να προσέχουμε.
1: Βέβαια, βλέποντας και τις ειδήσεις και το ότι αναφέρονται κυρίως σε προβλήματα του ΔΕΔΙ, εκεί γεννάται πολλές απορίες. Δηλαδή, τι είδους επενδύσεις γίνονται για την προστασία από τις πινθήρες και ό,τι άλλο προκύπτει.
0: Θα είναι μεγάλη ιστορία αυτή, από πού να την πιάσεις. Ας αφήσουμε την εισαγγελική έρευνα να κάνει τη δουλειά της, γιατί νομίζω η παραγγελία που έδωσαν η ανώτατη εισαγγελική λειτουργή στις αρμόδιες αστυνομικές διευθύνσεις να συλλέξουν στοιχεία, γιατί είχαμε πάρα πολλά τέτοια περιστατικά, νομίζω ότι θα δρομολογήσουν και το τι πρέπει να γίνει. Γιατί σίγουρα ο διαχειριστής πρέπει να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στη συντήρηση του δικτύου. Δεν είναι μόνο να φουσκώνουν λογαριασμοί ή να κόβουμε το ρεύμα στους πολίτες αν για κάποιο οποιοδήποτε λόγο δεν μπορέσει κάποιος να πληρώσει το λογαριασμό του δύο φορές και μαζευτούν δύο λογαριασμοί και κατευθείαν στέλνει άνθρωπο ΔΕΔΙΕ να κόψει την ηλεκτροδότηση και μετά να τρέχει ο καθένας από εμάς. Το θέμα είναι να γίνεται και η σωστή συντήρηση, να γίνονται και αυτά που οφείλει να κάνει ο διαχειριστής, όχι μόνο να ζητά χρήματα και να πιέζει κόσμο. Τέλος πάντων, αυτά πιστεύω ότι θα μπουν σε μια τάξη σιγά σιγά, όμως έχουμε ακόμη χρόνο. Στην Ελλάδα ζούμε.

0: μόνη.
1: Στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων οδηγήθηκε πριν από λίγο 46χρονη κατηγορούμενη για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν. Όπως λέμε από νωρίς και στα δελτία ειδήσεων, σήμερα αναμένεται η απολογία της. Η υπεράσπιση της πάντως υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα η παρουσία της κοντά στην τράπεζα. Και αλλάζω εντελώς θέμα. Υπάρχει ένα δημοσίευμα από την Ιταλία, δημοσίευμα βόμβα, έτσι σύμφωνα με τον υπέρτιτλο. Ο Μεσλέη σταματάει παόριστο μετά το θάνατο του πατέρα του, μετά την κηδεία του πατέρα του. Επέλεξε να παραμείνει στην Αργεντινή, δίπλα στη μητέρα, τα αδέρφια, τη σύζυγο και τα παιδιά του. Και δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει στην ενεργοδράση. Ούτως ή άλλως τη δική του ιστορία την έχει γράψει ο Μέση.

Και τι διαβάζουμε πριν πάμε έτσι, σας πάμε ένα ταξιδάκι ακόμα όπως κάνουμε πάντα αυτές τις μέρες γύρω στις 11.30. Έχουμε διαλέξει ένα άλλο προορισμό, λίγο πιο μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Ότι στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση φυγάδευση του Τραμπ από την Τουρκία μετά από αξιόπιστη επιλή από το Ιράν. Τον έκρυψαν σε κοντέινερ τροφοδοσίας και ταξίδεψε με στρατιωτικό αεροσκάφος. Και μάλιστα δημοσιογράφοι με βάση το δημοσίευμα και στελέχη του Λευκού Οίκου χρησιμοποιήθηκαν εν αγνία τους ως αντιπερασπισμός. Είδατε προβλήματα που έχει ο πλανητάρχης.

Λοιπόν, η ώρα του είναι. Όσοι είναι στην πόλη και αποφασίζουν να πάνε για μια βουτιά, τώρα πλέον δεν τρέχουν πρωί-πρωί. Αυτά τα εφημερών είναι πολύ συχνά στη Θεσσαλονίκη. Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής έχει αρκετά οχήματα. Πολλοί κόσμος κινείται τώρα προς τις κοντινές παραλίες. Χαμηλώνουν ταχύτητες σε πολλά σημεία από το Φίνικα και μετά, μέχρι και τη στροφή αεροδρομίου. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η κίνηση στο δρόμο προς Περαία. Είναι πεντακάθαρη Μουδανίων, αυτό το κρατάμε. Φαίνεται ότι όσοι ήταν να φύγουν για Χαλκιδική έφυγαν και οι υπόλοιποι θα φύγουν την Παρασκευή για τριμεράκι, 15 Αύγουστου. Υπάρχει όμως κίνηση στην περιφερειακή, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, από τη Μαλακοπή, από το ύψος της Τούμπας ουσιαστικά, μέχρι τη συμβολή της περιφερειακής με τη Μουδανίων, μέχρι τον ΚΑΠΑ 12 εντός πολυδρομικού συγκροτήματος. Είναι χαμηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, επίσης στο ρεύμα εξόδου, στο ρεύμα προς Καλκιδική. Και έχουμε όσο πάμε προς το κέντρο, δεν υπάρχουν προβλήματα. Λίγο μικρό καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη. Αυξημένη όμως είναι αυτή την ώρα η κίνηση κατά διαστήματα και στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη στα δυτικά και στα δύο ρεύματα, ενώ ένα ψιλοποτηλιάρισμα βλέπω στο Βαρδάρι. Είναι παροδικό, δεν είναι κάτι σημαντικό. Μεγάλο όγκο οχημάτων όμως και. Φαντάζομαι η σχετική καθυστέρηση παρατηρείται για άλλη μια μέρα στα δύο δια των Μαλγάρων. Καλύτερη εικόνα αυτή την ώρα στην ανάληψη και την Ασπροβάλτα. Υπάρχουν οχήματα, δεν έχουμε όμως καθυστερήσεις. Κινούνται με καλές ταχύτητες. Εμείς έτσι σιγά σιγά με καλές ταχύτητες θα πάμε στις 11:30. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά που θα σας πάμε. Χθες πήγαμε στον Όλυμπο, στην Κορομουλιά, σε ένα πολύ ωραίο καταφύγιο. Προχθές πήγαμε στη Σκόπελο, κάναμε τη βόλτα μας 2-3 μέρες πριν σε Πιερία και Χαλκιδική. Και τώρα θα σας πάμε λίγο μακρύτερα σε ένα από τα πιο όμορφα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, του Ανατολικού Αιγαίου, για να μην πει βόρειο, του Ανατολικού Αιγαίου επί της ουσίας, στοιχείο παρακαλώ.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική.

0: Και πάμε ευθύς αμέσως, όπως σας υποσχέθηκα, στην πανέμορφη, στην υπέροχη και μοναδική Χίο. Είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε θερμότατα η κυρία Μίτση Παϊδούς, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων του νησιού. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλή σας μέρα και του χρόνου τέτοιες μέρες με υγεία.
0: Έτσι, να είμαστε όλοι γεροί. Φανταζόμαστε ότι το πανέμορφο νησί της Χίου είναι κατά μας το κόσμο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αυτό το διάστημα είναι τώρα, ο Αύγουστος δηλαδή, πηγαίνει πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Μέχρι τέλος Αυγούστου έχουμε πληρότητα.
0: Παρά το γεγονός, κυρία Παϊδούση, ότι δεν είναι τόσο εύκολα προσβάσιμη Χίος από τους Βορειοελλαδίτες όπως είναι από Αθήνα, έρχονται πάρα πολύ. Αγαπάμε πάρα πολύ τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.
1: Κοιτάξτε, τώρα τελευταία η αλήθεια είναι ότι έχουμε προβάλει τη Χίο, έτσι έχει, και νομίζω ότι έχει ανέβει. Απ' την άλλη, οι άνθρωποι έχουμε το κοινωνικό τουρισμό που είναι δεκαήμερο, οπότε βοηθάει οικονομικά και αυτό. Είναι μία βοήθεια ο κοινωνικός τουρισμός. Και είναι οι γραμμές που ο κόσμος θέλει να γνωρίσει τη Χίο. Είναι ένα νησί έχει την αυθεντικότητά του και έρχονται πολλοί για να γνωρίσουν τη Χίο, τον πολιτισμό και την ιστορία του.
0: Και για τη μαστίχα και για τα...
1: Και για τη μαστίχα, έτσι. Για τα μαστιχοχώρια, είναι τα σφαιροειδή και η Χίος είναι δηλαδή και άνοιξη ωραία, που είναι η άνοιξη είναι όλα τα σφαιροειδή και μας χομυρίζει ο κόσμος. Οι τουλίπες μας, για παράδειγμα.
0: Δεν είναι τόσο εύκολο προσβάσιμο σαν νησί από τη Βόρεια Ελλάδα και νομίζω και από Καβάλα κάποιος μπορεί να έρθει φέτος, έτσι
1: μπορεί
0: δεν είναι?
1: Μπορεί να έρθει και από Καβάλα και Θεσσαλονίκη έχουμε, τρεις καθημερινά πτήσεις έχουμε. Εντάξει, το χειμώνα είναι πιο δύσκολα. Η αλήθεια είναι ότι τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου είναι ένας μακρινός προορισμός. Δηλαδή, με το πλοίο θες ένα 8 ώρες περίπου να έρθεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Τι προτιμάει ο...
1: Και γι' αυτό κάθε καλοκαίρι Blue Star κάνει με τα πλοία ένα 30% μία έξοδο στα εισιτήρια.
0: Αυτό είναι πολύ καλό να το ξέρει ο κόσμος, ότι αν κάποιος θέλει να μπορεί να υποφεληθεί για να γνωρίσει ένα πολύ ιδιαίτερο νησί. Ένα νησί που έχει και ιστορία και αρχοντιά και ιδιαιτερότητες. Και...
1: Έτσι. Και το άλλο, για να το γνωρίζετε, επειδή έρχεται Σεπτέμβρης-Οκτώβρης, έχουν βγάλει το Χίος Pass, το οποίο μπορεί να είναι 300 ευρώ, δίνουν βάουτσερ, και αυτό μπορεί να βοηθήσει μήπως και λίγο μεγαλώσει, δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Αυτό νομίζω είναι στόχος στρατηγικός, έτσι, δεν είναι η επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν?
1: Ναι, μήπως και κάτι γίνει.
0: Σε γενικές γραμμές, ποιοι επιλέγουν, Έλληνες επιλέγουν τη Χίο ή ταξιδιώτες από άλλες χώρες?
2: Το βάλω εκεί.
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε πάρα πολλούς Τούρκους.
0: Αλήθεια?
1: Είναι γειτονική εδώ πέρα, είμαστε μισή ώρα από τα σύνορα, οπότε καταλαβαίνετε έχουμε πολλούς Τούρκους. Όχι μόνο εμείς, και η Σάμος και η Μυτιλίνη, δηλαδή καθημερινά έχουμε σχεδόν 12 καραβάκια από Τσεσμέ.
0: Ισχύει και από τη Χίο αυτό με την βίζα, την γρήγορη?
1: Ναι. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνετε, ναι. Ή έρχονται αυθημερών, ψωνίζουν, αγοράζουν δηλαδή σούπερ μάρκετ πάντα από εδώ και φεύγουν την ίδια μέρα. Είναι μία βοήθεια. Απ' την άλλη έχουμε Ευρωπαίους, έχουμε Ιταλία. Δεν έχουμε τσάρτερ ακόμα, γιατί δεν έχει τελειώσει το αεροδρόμιό μας.
0: Νομίζω ότι θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα όταν τελειώσει η αναβάθμιση, όταν τελειώσει η ιστορία και έχουμε άλλη αεροπορική σύνδεση.
1: Ακριβώς. Τώρα, όταν θα έχουμε τα τσάρτερ, ελπίζουμε, έχουμε κάνει ήδη τις κινήσεις μας, εκθέσεις και στις αγορές τις ευρωπαϊκές, οπότε πιστεύουμε και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα ανοίξει και η αγορά με τους Ευρωπαίους. Διαφορετικά έρχονται μεμονωμένα ή κάποια γκρουπ από μέσω Τουρκίας περισσότερο, γιατί είναι πιο φτηνά τα εισιτήρια από εκεί. Αν θέλετε, το πιστεύετε αυτό?
0: Ναι, το πιστεύω, γιατί έχω δει και για άλλους προορισμούς ότι είναι φτηνότερα να πετάξεις μέσω Γερμανίας, για παράδειγμα, για ένα ελληνικό νησί, παρά μέσω Θεσσαλονίκης. Το πιστεύω μια χαρά, γιατί το έχω δει. Οι συνάδελφοί είναι ευχαριστημένοι. Ξέρουμε ότι Ιούνιο ήταν πεσμένα τα πράγματα, όχι μόνο σε εσάς, στα περισσότερα νησιά, από τις πληρότητες και από τις προκρατήσεις, θα έλεγα, για το Σεπτέμβρη.
1: Κοιτάξτε να δείτε, σας λέω, η πόλη πάντα δουλεύει. Η πόλη δουλεύει μέσα, γιατί έχουμε και τους Τούρκους. Τώρα οι υπόλοιποι, εμείς προς τα έξω, τα περισσότερα ξενοδοχεία, η πληρότητα ξεκινάει, δηλαδή ξεκινάμε από Ιούλιο, μέσα Ιουλίου, είναι Ιούλιος-Αύγουστος. Είναι αυτό που είναι κάθε χρόνο.
0: Μικρή δηλαδή η τουριστική σεζόν.
1: Μικρή
0: και
1: σεζόν.
0: Εκεί.
1: Εμείς ναι, έχουμε μικρή σεζόν.
0: Επομένως αυτός είναι και ο στόχος της όποιας προβολής γίνει στο εξής, αυτό που μας λέγατε νωρίτερα, η επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.
1: Να σας πω κάτι, είναι αυτό που λέμε, είναι εντάξει και το οικονομικό, γιατί όλα έχουν πάρει και λόγω του κόστου των εισιτηρίων, έτσι, είναι ακριβά, όχι μόνο για τυχείο, γενικά, μιλάμε και για όλη την Ελλάδα θα έλεγα.
0: Έτσι.
1: Το άλλο είναι, τι ήθελα να πω, δηλαδή... Πρέπει και όπως εσωτερικές, δηλαδή να μπουν και καινούριες γραμμές, να συνδέσουν τα νησιά μας. Τώρα ήρθαν από ΚΟ μέσω Τουρκίας, γιατί από ΚΟ για να έρθουν στη Χίο θέλουν 2 μέρες.
0: Εντάξει.
1: Μπορούν να βάλουν, αν βγουν οι εταιρείες, μπορούν να το ψάξουν και να βάλουν και καινούριες γραμμές, καταλάβατε, να εξυπηρετούν εμάς και όλα τα νησιά.
0: Αυτό θα έπρεπε να γίνει για πολλά νησιά.
1: Έτσι, να έχουμε και εσωτερικό του τουρισμό, γιατί όχι.
0: Βεβαίως. Κύριε Παϊδούση, εδώ το βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη, που υποτίθεται ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας. Και για να συνδεθούμε με τις γειτονικές σποράδες, περνά ο πρώτος καλοκαιρινός μήνας. Πάει τον Ιούλιο αυτό το πράγμα. Και γίνεται κάθε χρόνο με τόση προσπάθεια και τόσες παρεμβάσεις από δημάρχους, από περιφερειάρχες. Χτυπάν πόρτες στο Υπουργείο. Κάθε χρόνο θεατές στο ίδιο έργο είμαστε. Θα μπορούσε αυτό το πράγμα να οργανώνεται από το χειμώνα και με το που ξεκινάει η τουριστική σεζόν μετά το Πάσχα να υπάρχει διασύνδεση. Γιατί μιλάμε για 2-3 ώρες δρόμου, δεν μιλάμε για μεγάλες αποστάσεις. Με ένα ταχύπλο.
1: Και να σας πω και κάτι άλλο, και γιατί να πηγαίνουν αυτά τα έσοδα, να πηγαίνουν στην Τουρκία, να έρχονται από εκεί μέσω Τουρκίας και να μην εμείς από μόνοι μας να μπορέσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Βέβαια είναι θέμα εταιριών πιστεύω, αλλά δεν νομίζω ότι δεν θα έχουν κέρδος και από εκεί από εμάς, γιατί έχουμε φοιτητές, έχουμε το πανεπιστήμιο και το χειμώνα, έχουμε στρατό, έχουμε εκπαιδευτικούς, καταλάβατε.
0: Βεβαίως. Εγώ εύχομαι να κυλήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το επόμενο διάστημα, πραγματικά, και αρκετός κόσμος να επιλέξει στοιχείο και μέσω του ΠΑΣ που μας είπατε ότι διευκολύνει πάρα πολύ, γιατί εντάξει, άλλες τιμές, δεν το συζητώ, και για αρκετές ημέρες. Ό,τι καλύτερο ευχόμαστε. Να είστε καλά, τους χαιρετισμούς μας στην πανέμορφη Χίο και τους Χιώτες.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνατε. Καλή συνέχεια. Πάνω απ' όλα υγεία.
0: Έτσι.
1: Υγεία σε όλο τον κόσμο και ηρεμία. Να είμαστε πάντα αισιόδοξοι.
0: Και
1: όσο θέλετε, είμαστε εδώ.
0: Είναι από τα νησιά που και εγώ προσωπικά σχεδιάζω κάποια στιγμή στο κοντινό μέλλον να επισκεφθώ. Μεγάλη παράληψη.
1: Κάποια στιγμή μας λέτε και δεν έρχεσαι στο τέλος, γιατί είναι μακρινός προορισμός.
0: Ναι, είναι εντάξει. Θέλει οργάνωση και ξέρετε και η δική μας δουλειά είναι περίεργη των δημοσιογράφων. Εκεί που λες εντάξει, κανονίζω την αδειά μου, σημαίνει κάτι έκτακτο. Προκυρήσονται, λέω εγώ τώρα, εκλογές, πρόορες, κάτι άλλο και ακυρώνω τα πάντα όλα. Είναι λίγο περίεργη και η φύση της δουλειάς μας. Αλλά. Είναι εκεί. Είναι νησιά στόχοι για το επόμενο διάστημα, να ξέρετε, για όλους μας. Ευχαριστούμε θερμότατα για την παρουσία σας.
1: Ευχαριστούμε.
0: Στη συχνότητα το FM 100. Καλό υπόλοιπο καλοκαίριο.
1: Και σε εσάς. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ.
0: Και πόσο όμορφο νησί, δεν ξέρω αν έχεις δει εικόνες εκεί. Υπάρχει καστροπολιτεία, υπάρχουν κάτι πανέμορφες παραλίες, πολύ ιδιαίτερο.
2: Η αλήθεια είναι τώρα που ξεκίνησε όλη η ιστορία με τον κοινωνικό τουρισμό, που έγινε ο κακός χαμός. Το βλέπαμε, το είχαμε και εμείς σαν προορισμό να τον επισκεφτούμε.
0: Εγώ ξέρω αρκετό κόσμο που φέτος επέλεξε, εγκρίθηκα φυσικά τα βάουτσερ του κοινωνικού τουρισμού, που επέλεξαν τυχείο. Και μάλιστα για τα τέλη του Αυγούστου, λίγο πριν την έναρξη των σχολείων. Και θα μας μεταφέρουν τις εμπειρίες τους. Καλά, τις εικόνες τις έχουμε, τις βλέπουμε. Άντε με το καλό και εμείς κάποια στιγμή.
2: Όντως.

0: Είδατε πόσο γρήγοροι είμαστε. Πάμε κατευθείαν στα γήπεδα και όχι μόνο, γιατί πέρασε η ώρα, 12 παρα τέταρτο δείχνει το ρολόι στο στούντιο του FM100 και θα κλείσουμε όπως κάθε μέρα με την αθλητική σας ενημέρωση. Κοντά μας ο Γιώργος Βένης. Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα Ευδοξία.
0: Τι καλό μας έχεις.
1: Γιατί πλέον ήρθε η ώρα αντίστροφη μέδηση για τις υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων που κακύπερα με δύο μάτς σήμερα και ένα την Πέμπτη. Είναι η ρεβάς των αγώνων της προηγούμενης εβδομάδας. Στις 8.30 παίζουν και οι δύο. Ξεκινάμε με Champions League. Ολυμπιακός στην Ολλανδία με ένα Ιμέγγεν. 0-0 το πρώτο μάτς. Όπως καταλαβαίνετε, ο Ολυμπιακός θέλει μόνο νίκη για να προκριθεί. Σε περίπτωση της Οπαλίας έχουμε παράταση πέναλτι. Αν νικήσουν οι Ολλανδοί, πέναλτι αυτοί. Νομίζω ότι ο καλός Ολυμπιακός, και όχι αυτός που είδαμε την περασμένη εβδομάδα, μπορεί σήμερα να κάνει την υπέρβαση στον Ιμέγγεν. Την ίδια ώρα στη Σόφια, ο Παναθηναϊκός που έφερε 1-1 με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1988 για το Conference League παίζει και αυτός εκτός έδρας. Τα ίδια ισχύουν και εδώ, μόνο νίκη για πρόκριση. Σε περίπτωση, βέβαια, ο Παναθηναϊκός είχε το πρόβλημα το μεγάλο, αν αποκλειστεί, το απευχόμαστε, θέλουμε τις ελληνικές ομάδες να προχωράνε, ότι μένει εκτός ευρωπαϊκών κυπέλλων. Γιατί ο Ολυμπιακός, αν αποκλειστεί, συνεχίζει το Europa League, δεν το είπαμε αυτό. Ενώ ο ΠΑΟΚ θα φύγει αύριο για το Βέλγιο, για τις Βρυξέλλες, όπου την Πέμπτη έχει το πιο δύσκολο από ΠΑΟΚ, αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ στη ρεβάνση του 1-0 που έκανε στη Τούμπα με τον κόσμο μαζί το ΠΑΟΚ. Και υπάρχει ένα δημοσίευμα, μια που μιλάμε για το ΠΑΟΚ, ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την Γαλατασαράι της Τουρκίας, τουλάχιστον αυτό είναι οι Τούρκοι δημοσιογράφοι για τον Κωνσταντέλια. Αλλά το δεδομένο που ξέρουμε εμείς είναι ότι ο Κωνσταντέλιας έχει δηλώσει το δεδομένο ότι δεν θέλει να φύγει από το ΠΑΟΚ και τη Θεσσαλονίκη. Τώρα να πάμε στο. Αλλά πούμε και το ποδόσφαιρο, μια που μιλάμε, ξεκινήσουμε το ποδόσφαιρο, ότι σήμερα έχουμε και ένα μάτς για τον πρώτο προκριματικό γύρο του κυπέλου στις 5. Ενδιαφέρον παιχνίδι. Η Λάρισα αντιμετωπίζει τα Τρίκαλα. Είναι το πρώτο. Ο πρώτος προκριματικός γύρος, δεν συμμετέχουν οι ομάδες της Super League που τουλάχιστον είχαν τερματίσει στις πρώτες θέσεις την περασμένη χρονιά. Η μεγάλη παιδιά σήμερα περιμένουμε για τον Τετόγλου. Το βράδυ, λίγο μετά τις 10, είναι στο τελικό του στο Μήκος και θέλει να το χωρίζει ένα χρυσό μετάλλιο από μια ιστορική λίστα που λαμβάνει 26 μόλις αθλητές και αθλήτες στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων ανοιχτού στίβου. Και βέβαια ο Τετόγλου που έχει δείξει ότι είναι σε φόρμα στον Μπέρμιχαμ, νομίζω 8-26 ήταν η προσπάθειά του χθες που πέρασε στον τελικό και σήμερα το βράδυ ελπίζουμε να πανηγυρίσουμε άλλο ένα μετάλλιο από τον Έλληνα πρωταθλητή.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε θερμότατα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα να έχεις. Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, σας αποχαιρετούμε και για σήμερα, Τρίτη 11 Αυγούστου. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Ευχαριστούμε όντως που ήσασταν μαζί μας από νωρίς το πρωί. Μένετε συντονισμένοι στον FM100. Επανεμφάνιση Πόλη Μαυρόπουλου. Όλα τα νέα της πόλης το μεσημέρι με τον Πόλη στη μία. Επομένως, είμαστε εδώ στις 12. Δέλτιο ειδήσεων από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Λίγο αργότερα κοντά σας τα νέα της πόλης με τον Πόλη. Μεσημέρι στην πόλη με τον Πόλη, τον Μαυρόπουλο, και από εμάς καλή συνέχεια, μια υπέροχη μέρα.
2: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, να την απολαύσετε και ωραία μέρα. Ό,τι πρέπει να βγείτε λίγο να περπατήσετε, να σημείνετε στην πόλη.
0: Και δεν καίει ο τόπος, και ευχάριστη ατμόσφαιρα.
2: Βέβαια. Ό,τι πρέπει να τα απολαύσετε στην παραλία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τις πληγές της μετά η Κολομβία, μετά τον ισχυρόσημο των 7,4 Ρίχτερ που προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων κτηρίων και το θάνατο τουλάχιστον 160 ανθρώπων, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των τοπικών αρχών. Αγωνία για τους εγκλωβισμένους. Αγώνας δρόμου από τα σωστικά συνεργεία. 570 άνθρωποι βρίσκονται στα νοσοκομεία. Τουλάχιστον 1.400 αγνοούμενοι. Κλειστά παραμένουν τα αεροδρόμια της χώρας. Που κηρύχθηκε σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Σε παθολογικά αίτια πνευμονικό είδημα δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης αναφορικά με το θάνατο του 38χρονου αστυνομικού που εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κλειδωμένο υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Μέσα στο περιπολικό βρέθηκε και ένα μπουκάλι με αλκοόλ. Ο αστυνομικός φέρει εκδορές στο λαιμό και στο πρόσωπο και μελανιές στα χέρια. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν από τη σύντροφό του. Ήταν νεκρός για τουλάχιστον 10 ώρες πριν εντοπίσει.

0: ακουστεί. Λένε οι πρώτες εκτιμήσεις, την υπόθεση έχει αναλάβει το ελληνικό FBI. Σε εξέλιξη, επιχειριστής πυροσβεστικής για την κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα στη Μαραθιά Ζακύνθου, στη θέση Κέρι, ήχησε το 112, θέτοντας τους κατοίκους σε κατάσταση ετοιμότητας εκένωσης. Πυροσβέστες επιχειρούν από ξηράς με τη βοήθεια πεζοπόρου τμήματος και εθελοντών με τη συνδρομή τριών ενέριων μέσων. Την δύο ώρα, σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς και σήμερα είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται Αττική, περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς, αλλά και τα νησιά του Αιγαίου. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων, η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της Μάρφιν απολογείται, αρνείται την ταυτοποίηση της οδικηγόρου της, υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα η παρουσία της κοντά στην τράπεζα. Μετά την απολογία θα κριθεί η ποινική της μεταχείριση. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τον τρίτο και τελευταίο διαγωνισμό για τα σχολικά δρομολόγια στον νομό Θεσσαλονίκης. Παρά τις αυξημένες αποζημιώσεις για τους λεωφορείους που ανακοίνωσε η περιφέρεια, το ενδιαφέρον είναι μειωμένο και παραμένει βέβαιο το πώς θα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά για τους 16.500 μαθητές που μετακινούνται με μισθωμένα σχολικά λεωφορεία. Αναρτήθηκαν προσωρινοί πίνακες για τα βάουτσερ παιδικών και βρεφονιπιακών σταθμών ΕΣΠΑ της περίοδου 2026-2027. Από τις 11 έως τις 13 Αυγούστου οι ενστάσεις, στις 17 του μήνα τα τελικά αποτελέσματα. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ είναι πλέον η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ηλεκτρονικά υποβόλτων αιτήσεων έως την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Σε στρατηγικό αδιέξοδο, Ντόναλντ Τραμπ ενώπιση των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Ιράν και οικονομία, τα δύο μεγάλα αγκάθια που θέτουν σε κίνδυνο την κυριαρχία των Ρεπουμπλικάνων, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, λα, λα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λα, λα.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική. Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
1: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τις πληγές της μετράει η Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων κτηρίων και το θάνατο τουλάχιστον 164 ανθρώπων, σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό. Αγωνία για τους εγκλωβισμένους, αγώνας δρόμου από τα σωστικά συνεργεία, 570 άνθρωποι στα νοσοκομεία, πάνω από 1.400 αγνοούμενοι σε κατάσταση εθνικής καταστροφής η χώρα. Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το πρωί στον Μαραθιά Ζακύνθου στη θέση Κέρι. Από ξηράς και αίρος προσπάθειες των πυροσβεστών με τη συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων ΟΤΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από τετράτροχη μοτοσυκλέτα τύπου beach buggy που τυλίχθηκε στις φλόγες. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς και σήμερα είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σε πορτοκαλί συναγερμό, Αττική, περιοχές της Πελοποννήσου και της Τεραίας, αλλά και τα νησιά του Αιγαίου. Σε παθολογικά αίτια, πιθανότητα πνευμονικό είδημα, αποδίδει ο ιατροδικαστής στο θάνατο του 38χρονου αστυνομικού που εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κλειδωμένο υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Πώς θα ακριβή αίτια του θανάτου, αναμένεται να ρίξει νεκροψία, νεκροτομή αλλά και η τοξικολογική εξέταση, καθώς μέσα στο όχημα βρέθηκε και ένα μπουκάλι με αλκοόλ. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρίσκεται 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Αρνείται την ταυτοποίησή της ο δικηγόρος της, υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα η παρουσία της κοντά στην τράπεζα. Μετά την απολογία θα κριθεί η ποινική της μεταχείριση. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον τρίτο και τελευταίο διαγωνισμό για τα σχολικά δρομολόγια στον νομό Θεσσαλονίκης. Παρά τις αυξημένες

0: Ένας αποζημίωση για τους λεωφορείους που ανακοίνωσε η περιφέρεια. Το ενδιαφέρον είναι μειωμένο και παραμένει αβέβαιο το πώς θα ξεκινήσει η νέα χρονιά για τους 16.500 μαθητές που μετακινούνται με μισθωμένα σχολικά λεωφορεία. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ είναι πλέον πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, ηλεκτρονικά υποβολή των αιτήσεων έως την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Νεκρός από έκρηξη βόμβας ο αρχηγός της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Κυβέρνησης της Ανατολικής Λιβύης. Ο Φαόζη Μανσούρ σκοτώθηκε έξω από το σπίτι του στη Βεγγάζη από εκρηκτικό μηχανισμό που αγνωστοί τοποθέτησαν στο όχημά του. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Πόλης Μαυρόπουλος. Ξεκινάει η εκπομπή Μεσημέρι στην Πόλη με τον Πόλη.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
6: Τικ τακ, τικ τακ.
7: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
7: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
7: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
7: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: 8 λεπτά μετά τη μία στο μεσημέρι της Τρίτης. Πολύ καλό σας μεσημέρι. Να πω και καλή εβδομάδα, γιατί χθες δεν ήμασταν. Καλώς ήρθατε, εσείς που ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας μεσημέρι στην πόλη. Ο Πόλης Μαυρόπουλος στο μικρόφωνο μαζί μου. Ο Μακρυμάλης, ο Γιώργος Μάγκος.
1: Καλημέρα, καλησπέρα, ό,τι θέλετε σε όλους.
0: Διώξε πια το Μακρυμάλη, έτσι δεν έλεγε ο Ζούγκα.
1: Μάκρυνε, μάκρυνε.
0: Παραμάκρυνε, Γιώργο, παραμάκρυνε. Με αυτή τη ζέστη, εσύ όλοι κόβουν τα μαλλιά τους, εσύ αφήνεις χέτι.
1: Από το Φεβρουάριο τώρα, απλώς είναι η στιγμή.
0: Είναι το timing που λένε εδώ τα αγόρια. Καλώς ήρθατε, που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βλέπω χαλαρότητα. Τι γίνεται, φύγαν όλοι.
1: Πήρα χρώμα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Πήρες.
1: Δεν πήρα.
0: Λίγο. Δηλαδή, παλεύουμε πόσες μέρες, πόσες ώρες για να πάρουμε ένα χρώμα, ας πούμε. Ένα αλφα χρώμα. Δεν είμαστε και κατράνια.
1: Όχι.
0: Εσύ τώρα πήγες, κάθισες, πόσες μέρες κάθισες.
1: Μια εβδομάδα. Πώς έλεγε.
0: Κάθισες μια εβδομάδα αφού γύρισες.
1: Μια εβδομάδα με τις δύο άδειες μαζί.
0: Τέλος πάντων, με τις δύο άδειες μαζί.
1: Μια εβδομάδα σύνολο.
0: Και περίμενες να πάρεις χρώμα, έτσι παίρνει το χρώμα. Όχι.
1: Άμα με δεις πως ήμουν στην άμμο, σαν πατάτα ήμουν που ψινόταν.
0: Σαν πατάτα που ψινόταν ήταν το αγόρι. Δεν ξέρω, πρέπει να φύγει πάρα πολύ κόσμο και αν δεν φύγει τώρα, βέβαια, πότε θα φύγει η αλήθεια. Αν έχουμε αυτή και την επόμενη εβδομάδα, δύο εβδομάδες, όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος, η συντριπτική πλειοψηφία τέλος πάντων. Παίρνει άδειες και φεύγει, πάει να απολαύσει τα μπάνια, πάει να ξεκουραστεί.
1: Άδεια είναι η πόλη.
0: Και είναι άδεια η πόλη. Όπως ακριβώς το είπε ο Γιώργος. Βλέπω τώρα την περιφερειακή, από ανατολικά προς δυτικά, είναι στο full πράσινο. Δεν υπάρχει πιο πράσινο. Δηλαδή πρώτη φορά είχαμε πάρα πολύ καιρό, έτσι, ναι, να δούμε από την αρχή μέχρι το τέλος πράσινη την περιφερειακή, να μην έχει καθόλου κανένα απολύτως πρόβλημα στο ρεύμα προς δυτικά. Προς ανατολικά, προς την έξοδο δηλαδή, τίποτα το σημαντικό. Σε κάποια σημεία έχει κίνηση, είναι η έξοδος, είναι και αυτοί οι τελευταίοι που θέλουν να φύγουν, ή αυτοί μερών τέλος πάντων που τους λέω και εγώ, που θέλουν να πάνε προς τη Χαλκιδική. Η Χαλκιδική που έβλεπα και τα ρεπορτάζ εκεί από τη Ρόδο που ήμουνα, ρεπορτάζ ότι βουλιάζει. Πού δεν βουλιάζει, πείτε μου. Στη Ρόδο να δείτε τι γίνεται. Τι γίνεται στη Ρόδο, τι γίνεται και στο αεροδρόμιο της Ρόδου.
1: Φαντάζομαι.
0: Που προφανώς και είναι υποστελεχωμένο. Δηλαδή τώρα που είναι full season, που έχει τόσο τουρισμό η Ρόδος, που βουλιάζει στην κυριολεξία από τουρισμό. Η ώρα εχμής το μεσημέρι, ας πούμε η ώρα 2:30-3 παρά που ήμασταν εκεί για να τσεκάρουμε για την πτήση, να περάσουμε τέλος πάντων τον έλεγχο. Δουλεύανε μόνο τρεις διάδρομοι, τρία κισά για τον έλεγχο. Είναι δυνατόν δηλαδή να είναι τόσο υποστελεχωμένο. Πάρτε εποχιακούς, πάρτε προσωπικό. Θέλουμε μετά και ανάπτυξη. Αχ, Παναγία,
1: και τώρα που μιλάς για αεροδρόμιο, έχω και μία είδηση που έγινε τώρα.
0: Και είχε ουρές, έτσι, ουρές ατελείωτες.

0: Γιώργο, σου λέω Ρόδο και δεν με ρωτάς τι έγινε, τι δεν έγινε. Είχαμε τα πάρτι μας εκεί. Είχαμε τα πρώτα και τα 61.
1: Ναι.
0: Μόνο στα πρώτα θα σταθούμε, τα άλλα δεν πρέπει. Κρύβε χρόνια λένε. Τα πρώτα της εγγονής μου. Το μωρό μου.
1: Τι συνδυασμός αυτός,
0: Τι συνδυασμός,
1: Μαγικός.
0: Αυτά που λες καμία φορά γίνονται και όμως γίνονται στη ζωή, Να είναι την ίδια μέρα με 60 χρόνια διαφορά. Πίστευτο δεν είναι.
1: Και να σου πω και κάτι
0: και
1: τώρα.
0: Να μου πεις και κάτι.
1: Εγώ έχω την ίδια μέρα γενέθλια με τη γιαγιά μου. Απίστευτο
0: και
1: αυτό.
0: Και ο γιος μου με τη γιαγιά του.
1: Απίστευτο. Την ίδια μέρα, την ίδια μέρα.
0: Είναι από αυτά τα... τα περίεργα ζωές που λες γίνονται. Γίνονται. Και να που γίνεται.

0: είχαμε όλα αυτά και έχουμε και τα τρεχάματα τα του γάμου, Γιώργο. Και δεν προλαβαίνουμε ούτε σε ένα πανηγύρι να πάμε. Έχω από πέρσι και από πέρσι και από πρόβληση μου έχουν μείνει. Εκεί στη Ρόδο πήγα ειδικά στο ένα, ήταν το κάτι άλλο. Και τώρα διαβάζω εδώ για τις Κυκλάδες. Έχουν φέτος το καλοκαίρι την τιμητική τους στο Instagram και στο TikTok. Πλημμυρίσανε από βίντεο διακοπών από όλους τους social media ράδες. Πάντως εγώ σε αυτό που θα σταθώ είναι ότι ανεβάζουν πάρα πολύ και θα το ξαναπώ ότι πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ όλοι οι νεολαίοι μας που ανεβάζουν από τα πανηγύρια και γίνεται χαμός.
1: Και τον Αύγουστο έχουμε ειδικά πανηγύρια και πανηγύρια.
0: Αύγουστο, πανηγύρια και πανηγύρια. Αυτό ακριβώς. Τώρα τι να σας πω για την Τίνο. Πήγανε και οι φίλοι μου ο Μανώλης, ο Ανέστης, ο Πάνος εκεί από το Hugh Bar και το Άναμα. Εκεί είναι τώρα και μπορεί να μας ακούν και όλα. Και ανεβάσανε από πανηγύρι. Μόλις πήγανε, το βράδυ πανηγύρι πήγα. Εκεί η λίστα είναι πολύ μεγάλη στην Τίνο και έχει κάποια πανηγύρια. Αν πάτε Τίνο, γιατί είναι από τους πολύ μας προορισμούς, πολύ δημοφιλείς προορισμούς αυτό το καλοκαίρι.
1: Η Τίνος,
0: πρέπει να πάτε οπωσδήποτε σε πανηγύρι, να ξέρετε. Τώρα θα ασχοληθούμε σε αυτό που βλέπουμε, Γιώργο. Κοίτα και τι γίνεται. Κοίτα. Για το αεροδρόμιο της Κιάθου. Τώρα στέλνετε μηνύματα στο Πόλης Μαυρόπουλος στα λατινικά. Στο Messenger και στο Instagram. Ο Βουντυράκης ίδια μέρα άδεια μαζί μας. Μαζί μου παίρνει, Γιώργο. Την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και θα πάει στην Τίνο, ορίστε. Που έλεγα για την Τίνο. Είδες ο Μουτυράκης.
1: Ούτε συνονοημένο να το είχατε.
0: Τώρα μου έχεις μήνυμα. Πάω Τίνο 2 εβδομάδες.

0: πολύ επικαιρός τώρα πριν, πριν μου πεις, Γιώργο, και αυτό που έχεις να μου πεις. Ο Γουτιράκης μου έγραψε ότι η νέα, μου έστειλε το ρεπορτάζ αυτό, ότι η νέα γενιά ανακαλύπτει ξανά τα πανηγύρια. Δεν τα ανακαλύπτει, νομίζω πως τα ανακάλυψε και πλέον γίνεται τρομερός δώρος με τα πανηγύρια. Και πηγαίνουν και διασκεδάζονται πραγματικά, και εγώ το χαίρομαι πάρα πάρα πάρα πολύ. Πάρα πολύ πραγματικά. Και εσείς όπου και αν βρεθείτε, ψάξτε τα πανηγύρια. Ένα είναι το σίγουρο ότι θα περάσετε πάρα πολύ καλά. Και να το κάνετε, να αφαιθείτε λίγο, να ξεφύγετε από όλα. Και να ξεφύγετε και να περάσετε ωραία. Τι θα έλεγες, Γιώργο, και σε διακόψα?
1: Όχι, για αυτό που έλεγες για την τηλεόραση.
0: Τώρα θα τα πούμε.
1: Φαίνεται πολύ περίεργο.

0: Και αυτό που βλέπουμε τώρα στην τηλεόραση και θέλω να το σχολιάσω πραγματικά είναι για αυτό που έγινε στη Σκιάθο, όπου σοβαρά τραυματίστηκε μια 52χρονη τουρίστρια όταν παρασύρθηκε από ισχυρό ρεύμα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες του αεροσκάφους κατά την απογείωσή του. Είναι υπήκοος Ιταλίας και υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε στο πολυγιατρείο Σκιάθου. Και λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού κρίθηκε απαραίτητη η αεροκομιδή της και πήγε στο νοσοκομείο του Βόλου. Είναι αυτό που γίνεται και το ξέρουμε. Όσοι έχετε πάει Σκιάδο, φαντάζομαι θα το έχετε δει.
1: Έχει δρόμο εκεί.
0: Έχει δρόμο, περνάει. Δεν μπορείς, γίνεται,
1: έχεις, ναι, έχεις πρόσβαση εκεί.
0: Πώς είναι
1: γίνεται,
0: ο δρόμος.
1: Πώς γίνεται αυτό.
0: Κάθονται όλοι κάτω και...
1: περιμένουν τη φωτογραφία, το κλικ. Ναι.
0: Όλοι οι social media ράδες κάθονται εκεί να αποτυπώσουν το γεγονός, να το ανεβάσουν στα social media, αλλά είναι και αυτοί που είναι... έχουν πάει σε άλλο επίπεδο και το έχουν κάψει λίγο το μυαλό. Αυτοί χαζοβιόλες, να τους πω έτσι, γιατί χαζοβιόλες, χαζός πρέπει να είσαι για να το κάνεις αυτό, να πάνε να πλησιάσουν τόσο πολύ και περνάνε ΣΥΡΙΖΑ από τα κεφάλια του αεροπλάνα. Είδαμε τι γίνεται και με τα βίντεο αυτά. Το είδες.
1: Ναι, ναι,
0: πώς. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνος απόσταση αναγνώρισης, γιατί είδατε τι γίνεται με τις τουρβίνες.
1: Δεν ξέρω γιατί υπάρχει δρόμος εκεί και γιατί...
0: είναι, περνάνε έτσι, πρέπει αυτό είναι. Γιατί είχε δρόμο και πρέπει να κατεβαίνουν το αεροπλάνο. Περνάνε ελάχιστα μέτρα πάνω από τα κεφάλια των θεατών. Είναι από θεαματικές έως τρομακτικές και τρομερές αυτές οι εικόνες ή τα βίντεο. Πάντως κρύβουν σοβαρούς κινδύνους για όλους τους ανυποψίαστους τουρίστες. Ανυποψίαστους και υποψιασμένους, γιατί είναι και υποψιασμένοι που το ξέρουν και πάνε.
1: Ξέρεις τώρα, η ευθύνη σε ποιον πάει εδώ. Είναι λίγο περίεργο το θέμα.
0: Σε αυτούς που ξέρουν και πάνε. Που βλέπουν και πάνε εκεί.
1: Ατομική
0: και
1: ευθύνη.
0: Και από τα κεφάλια άτομο τους και πάνε τόσο κοντά. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν όλοι πιο υπεύθυνοι. Πρέπει. Επιβάλλεται.
1: Ναι.

0: Δημήτρη, να σχολιάσω και κάτι που μου έκανε εντύπωση. Πρόσφατα, χθες ή προχθές, πρέπει να πέρασα από ολόκληρο το flyover από πάνω. Λέω, αφού είναι τώρα Αύγουστος, θα περάσω να το ευχαριστηθώ την περιφέρεια εκεί που είναι άδεια. Και έπαθα πλάκα με τους ρυθμούς όπου εξελίσσεται.
1: Οι ρυθμοί είναι απίστευτοι, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί.
0: Είναι γιγαντιαία όλα.
1: Νομίζω πως σε αυτούς τους χρόνους δεν θα πέσουν έξω, που λένε ότι την άνοιξη του 27 θα το δώσουν. Στην Καλαμαριά μπορεί να πέσουν έξω στην επέκταση του μετρό ούκο λίγες φορές. Να δούμε. Περιμένουμε ότι, ευελπιστούμε ότι τέλος Αυγούστου θα το δούμε. Το μετρό, την επέκταση προς Καλαμαριά. Εγώ νόμιζα, ρε Γιώργο, κάτι άλλο σου έκανε εντύπωση και θα το σχολιάσεις, περιμένω.
0: Τι περιμένεις?
1: Εδώ είχαμε μία ηλεκτρική σκάλα χαλασμένη που κατεβαίνει για το μετρό.
0: Εντάξει, αυτά του, πλέον δεν με
1: κάνουν. Στο τερματικό εδώ, στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό, είναι μόνο αυτή που κατεβαίνει, ήταν μόνο αυτή που κατεβαίνει και είναι ένα μήνα τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε και αυτή που ανεβαίνει.
0: Ναι.
1: Και με αυτή τη ζέστη, τώρα το πρωί που ανέβαινα, γίνεσαι μουσκεμα, γίνεσαι αλήθεια. Και οι δύο ηλεκτρικές οι σκάλες, οι κυλιόμενες, είναι χαλασμένες εδώ στον τερματικό σταθμό, στον νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Μία φορά, ρε παιδί μου, μία φορά να δούμε όλες τις σκάλες, όλα να δουλεύουν στην εντέλεια.
0: Για το μάτι είναι, για το μάτι.
1: Είναι για το μάτι.

0: είναι ο Γιώργο, πλησιάζει η έκθεση προς τα τέλη του Αυγούστου. Εκεί, γιατί...
1: Γιατί, όχι γελάω για κάτι άλλο.
0: Είναι η έκθεση 5 Σεπτεμβρίου, θα έρθει ο Πρωθυπουργός. Δεν πρέπει τότε να δοθεί...
1: Πρέπει.
0: Να γίνουν τα τελετουργικά και πάει λέγοντας...

0: τώρα, μια και το 15 Αύγουστο περιμένουμε πώς και πώς καταλείπει όλος ο κόσμος στην κυριολεξία, διαβάζω ότι δύο όψες θα παρουσιάσει ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Αμονή ισχυρά, μελτέμια στο Αιγαίο που ενδέχεται, λέει, να επηρεάσουν τις ακτοπλοϊκές κοινωνίες κατά την περίοδο του 15 Αυγούστου. Έχετε το κατά νου. Και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΣΕΡΤ, την Αναστασία Τυράσκη, από την Πέμπτη θα αρχίσουν να κατεβαίνουν οι ψυχρότερες αερίες μάζες από τα βόρεια, κάνοντας τη δροσιά πιο αισθητή την Παρασκευή και το Σάββατο. Καλά, χρειαζόμαστε λίγη δροσιά, γιατί στις υψηλές θερμοκρασίες πήξαμε τελευταία.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν έκανε όμως και τα σαραντάρια, τα βαριά, τα να πεις ότι...
0: Τι έχει βαρύ και ελαφρύ.
1: Μέχρι 38, μάξι εκεί.
0: 38.
1: Καλό καλοκαίρι κάναμε φέτος. Καλό.
0: Καλό, καλό. Ενώ στο Αιγαίο μπορεί να φτάσουν και τα 9 μποφόροι άνεμοι. Αυτό είναι που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία, γιατί με αυτούς τους ανέμους δύσκολα θα ταξιδέψουν τα πλοία. Εδώ μεταξύ, ξέρετε, φούλοι μηχανές στον τουρισμό. Παντού τώρα τι γίνεται στα social media. Όλοι ανεβάζουν από κάπου.
1: Όλοι είναι
0: κάπου. Όλοι είναι κάπου. Όλοι ανεβάζουν από κάπου. Εκεί στην Μύκονο. Τα κορίτσια μας αυτά όλα.
1: Ξέρεις τώρα τι είναι της μόδας. Να πηγαίνεις σε ένα μέρος, να βγάζεις πολλές φωτογραφίες,
0: ναι,
1: και έχεις πάει εσύ για τρεις μέρες.
0: Ναι.
1: Στο Instagram,
0: για να τις έχεις,
1: στο Instagram θα πας για πέντε, για έξι.
0: Για να ανεβάζεις μετά, να λένε, είναι
1: κατάλαβες, κατάλαβες.
0: Γερούλης. Πάνε εκεί, ξοδεύουν ό,τι έχουν και μετά γυρνάνε και κλαίγονται. Ας με λένε Βοηβοντίνα και ας πεθαίνω από την πείνα, που λέω και εγώ. My life. What can I do? What?
1: Πώς δεν είπε σε αυτή την παροιμία. Γιατί στο μάτι γράψε.
0: Ας με λένε Βοηβοντίνα και ας πεθαίνω από την πείνα. Φουλ και η Μύκονος τώρα. Εκεί που... Εκεί να δεις τι γίνεται. Εκεί να δεις τι γίνεται στους λογαριασμούς που άρχισαν τώρα. Πάνε εκεί και μετά τους ανεβάζουν. Πού πάτε, δεν ξέρετε.
1: Κάπου,
0: δεν έχετε
1: κάπου
0: ακούσει.
1: Έβλεπα ένα τύπου podcast που κάνει, νομίζω το πρώτο θέμα, Uncut λέγεται, που έκανε για τις τιμές στη Μύκονο. Και έβλεπα 25.000, 30.000, 40.000, 50, 100.
0: Κοίταξε, αυτά τα νούμερα.
1: Δεν γίνεται, δεν γίνεται αυτό.
0: Αυτά τα νούμερα είναι για κάποιους που μπορούν να τα δώσουν, έτσι.
1: Ναι, αλλά...
0: Που δεν λογαριάζουν, αλλά είναι και κάποιοι άλλοι που ανεβάζουν με κάτι, ας πούμε, 3.000 λογαριασμό, 4.000, που για τη Μύκονο, ας πούμε, είναι. Σε ένα, αν πας σε ένα εστιατόριο καλό να πας, ξέρεις εκ των προτέρων που πας και τι θα πληρώσεις. Και αν δεν ξέρεις,
1: από πριν τα ξέρεις.
0: Δες και τις τιμές. Πας μετά και γκρινιάζεις και λες για ένα, ξέρω εγώ, για μία μπύρα, ας πούμε, αυτό πλήρωσα τόσο. Ή για μία σαλάτα πλήρωσα τόσο. Για ένα καλαμάρι, για ένα καλαμάρι πλήρωσα, λέει, ας πούμε, 150 ευρώ.
1: Στη Μύκονο.
0: Χρυσό ήταν, χρυσό.
1: Στα Νέα Ρόδο το πληρώσει 50. Έχει διαφορά που πας.

0: Γιώργος μου λέει ότι διαβάζει την είδηση ότι κάτι
1: μαγειρεύεται.
0: Ναι. Μαγειρεύεται και πρέπει να βγει. Yeah. Και νομίζω ότι θα το βγάλουν άμεσα γιατί έχει γίνει τρομερός δώρος. Και είναι κάτι που δεν το σχολιάσαμε γιατί τελευταία υπάρχουν πάρα πολλά ρεπορτάζ από τοπικά site.
1: Να σου πω μόνο ότι στην Ελλάδα λειτουργούν πάνω από 1100 επιχειρήσεις ενοικιάσεων σκαφών, τα σκαφάκια. Δεν χρειάζονται δίπλωμα.
0: Και όλο αυτό ξεκίνησε πρωτίστως εδώ από τη Βουρβουρού, από το διάπορο εκεί πέρα που γίνεται ο κακός χαμός, γίνεται το Έλα να δεις, με αυτόν τον υπερτουρισμό και που δεν έχουμε θρηνήσει ακόμα ζωές και δεν έχουμε... εκεί πέρα με τις βάρκες που είναι ανεξέλεγκτα πραγματικά τα πάντα. Όποιος θέλει πάει χωρίς να ξέρει τι
1: βλέπουν.
0: Δεν χρειάζεται τίποτα. Παίρνεις μία βάρκα, έτσι. Αυτές που είναι κάτω από, από 30 είναι.
1: Νομίζω 20. Δεν το θυμάμαι ακριβώς γιατί έχω γερό να πάρω. Αλλά είναι...
0: Λοιπόν και τις παίρνω σε 22 νομίζω και πάνω. Γίνεται το Έλα να δεις. Πραγματικά είναι μια κατάσταση απερίγραπτη, μια κατάσταση τρέλας και κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένας φραγμός σε όλο αυτό, να υπάρξει μια νομιμότητα, ένας έλεγχος.
1: Θα αλλάξει.
0: Τώρα, ας πούμε, αν πας αυτή την εβδομάδα εκεί, έτσι, χαμός. Τέτοια κίνηση δεν την συναντάω στην περίοδο της έκθεσης στην Τσιμισκή. Τι να σου πω.
1: Και διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ ότι ο νόμος ο συγκεκριμένος γράφουν ότι βγήκε όταν η θάλασσα ήταν άδεια. Τώρα γέμισε με βαρκάκια τέτοια.
0: Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Να μην έχουν αλλάξει αυτόν τον νόμο που ήταν από τότε, από το καιρό εκείνο.
1: Και αφορούσε, λέει, ερασιτέχνης με μία μικρή βαρκούλα στη γειτονική περιοχή.
0: Τέλος πάντων, η ιστορία ότι ξεκίνησε από εκεί και νομίζω... είναι ένα θέμα που αφορά όλη την Ελλάδα γιατί έτσι ανεξέλεγκτα λειτουργούν πάρα πολλές επιχειρήσεις και σε πάρα πολλές περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Με αυτό θα πάμε στο πακετάκι γιατί το θυμήθηκα κάπου, αν θυμάμαι καλά, είναι από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Πού ήμουνα τότε, πού έπαιζα, ξέρατε και πού έπαιζα τότε.
1: Ρώτα τους φανς, θα ξέρουν.

0: κρούλη στην διδυτική ήμουν τότε. Γελάς Γιώργο, ε, τι, κοροϊδεύεις έτσι.
1: Δεν κοροϊδεύω, εγώ παίρνω γνώση τώρα.

0: Σήμερα όμως έχουμε και ποδόσφαιρο. Και τα δύο μάτς και οι δύο αγώνες είναι στις 8.30. Είναι η επαναληπτική, είναι η Μέγκεν Ολυμπιακός και Τσέσεκα Σόφιας. 1948 είναι, 1948. Ναι, βάλαμε για την ημερομηνία, μην τους χάσουμε. Με τον Παναθηναϊκό. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις ομάδες μας.
1: Ναι.
0: Ουτυράκι, τι γίνεται, διάβαζα για τον Κωνσταντέλια. Χαμός γίνεται, τον ψάχνουν. Τώρα μπήκε στο κόλπο και η Γαλατασαράι, διαβάζω. Ο προπονητής το θέλει εκεί. Δεν το βλέπω πάντως πολύ τον Κωνσταντέλια για πολύ καιρό ακόμα στον ΠΑΟΚ. Είναι τέτοιος παίκτης, είναι βέβαια. Είναι για να διαπρέψει αυτός έξω, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Είναι για να διαπρέψει.

0: Αχ, η Ρόδος, η Ρόδος. Γεια σου, Ραφαήλ μου. Τώρα που θα πάω θα πίνω... Σου έχω πει ότι έχει... Καΐρ έχει ρετσίνα εκπληκτική. Όπως έχουμε εδώ τις δικές μας που είχαμε Κουρτάκι και Γεωργιάδη και πάει λέγοντας και βασιλικές τι έχουμε. Εκεί είναι η Καΐρ. Δεν ξέραμε. Η Καΐρ, η Καΐρ. Δεν ξέρεις την Καΐρ, την οποία. Σαμπάνια, είσαι μικρούλης.
1: Είμαι μικρός. Μικρός και τρυφερός. Τις ξέραμε
0: παλιά εδώ από δεκαετία του 70 που δούλευα τότε. Ήτανε η μάστ.
1: Σαμπάνια.
0: Νούμερο ένα στην Ελλάδα, η Καΐρ. Βέβαια τώρα, Γιώργο, έχουμε όμως και τη ρετσίνα της Καΐρ, να ξέρεις.
1: Σκέτη με αναψυκτικό.
0: Εκεί να ξέρεις. Σκέτη πάντα.
1: Σκέτη.
0: Αναψυκτικό είναι για εσάς.
1: Εγώ βάζω και λίγο σπράιτ μέσα.
0: τα καινούργια τριβερά τα αγοράκια. Και να σου πω κάτι. Εμπολής οφείλεται στο γαμπρό μου. Είναι ο οινολόγος της ΚΑΕΡ. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Τώρα ήρθε η ώρα για το πακετάκι. Κοίτα πως μου κοιτάει η Ευδοξία. Πως συμβουλωμένη. Έτσι είναι. Ευδοξία μου, έτσι είναι.
1: Εγώ είδα εκεί και κάτι story, κάτι κρασάκια. Κάτι τέτοια.
0: Ναι,
1: τα είδα.
0: Γιατί είναι κοινολόγος. Χωρίς κρασάκι γίνεται. Δεν γίνεται. Είμαστε και του καλού κρασικού. Είμαστε όμως εδώ και του πακετάκι. Του πακετιού, είμαστε για το πακέτο μας. και πάει λέγοντας και ερχόμαστε σε λίγο.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
7: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
8: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
7: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
8: πολύ καλή μουσική,
7: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
8: Μεσημέρι στην πόλη, με τον πόλη.
7: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: Αχ, Γιώργο, εμείς και εμείς μείναμε.
1: Σαν χωριό είναι πλέον η πόλη, σαν χωριό. Να σου πω κάτι όμως, αυτή η ησυχία εμένα μ' αρέσει.
0: Εμένα μ' αρέσει, μ' αρέσει. Κινείσαι πάρα πολύ άνετα, αλλά... Και δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να ξέρεις και πού θα πάει. Κοίταξε, έχουν κλείσει πάρα πολλοί χώροι.
1: Έχουν κλείσει.
0: Έχουν κλείσει, βέβαια.
1: Αιστίαση εννοείς και μαγαζιά.
0: Αιστίαση, ναι, ναι, ναι. Καφέ, μπαρ.
1: Αυτή η εβδομάδα 10 με 17 πόσο είναι. Νέκρα, νέκρα.
0: Η δύσκολη εβδομάδα. Καλό σας μεσημέρι. Για πες, Γιώργο.
1: Όχι, ήθελα να σου πω κάτι. Ότι κάθε βράδυ, όποτε αφήνω το αυτοκίνητο, είμαι πλέον και επιλεκτικός. Αν θα παρκάρω εδώ, τι θα παρκάρω εδώ, παρκάρω εκεί. Αυτό είναι.
0: Χαιρέ.
1: Αυτό τώρα δεν υπάρχει. Κέντρο να μένεις.
0: Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.

0: Θα σταθώ σε δύο συμβάντα. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε πάλι φωτιές και κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής κάλυψης των εξελίξεων θα σταθώ σε αυτόν τον ρεπόρτερ της ΕΡΤ News, τον Σπύρο Δαρσινό, ο οποίος κατέγραφε το ρεπορτάζ και την ώρα που μετέδιδε τις τελευταίες πληροφορίες εντόπισε στα χόρτα σε απόσταση αναπνοής από τις φλόγγες μία χελώνα. Χωρίς να διστάσει, διέκοψε τη ροή της περιγραφής και έσπευσε να την ανασύρει για να διαπιστώσει αν είναι ζωντανή. Η χελώνα έφερε εγκάβματα στα πλευρά και στα πόδια. Ήταν ζωντανή. Και ο άνθρωπος αυτός, ο Σπύρος ο Δαρσινός, ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ, την έσωσε. Και του αξίζουν πολλά, πολλά μπράβο. Και βέβαια το τι ακολούθησε μέσα στα social πραγματικά ήταν αξιοπρόσεκτο και του αξίζουν συγχαρητήρια. Όπως θα σταθώ για μία ακόμα φορά σε άλλους δύο ήρωες, έχω πει πραγματικά για αυτά τα παιδιά, για τους ναυαγοσώστες μας, ναι, το τι δουλειά κάνουν και τους θεωρώ πραγματικά σύγχρονους ήρωες. Στα νέα πλάκια της Χαλκιδικής, δύο ναυαγοστώστες σώσαν ένα 7χρονο αγόρι που κινδύνευσε να πνιγεί ενώ βρισκόταν στη θάλασσα με την οικογένειά του. Ήταν σε απόσταση περίπου 40 μέτρων από την ακτή. Αδυνατούσε να κρατήσει το κεφάλι του έξω από το νερό. Φώναζαν οι γονείς βοήθεια. Οι δύο ναυαγοστώστες, ο Κωνσταντίνος Ζώης Τσαγανός και ο Γιώργος Διπνούδης, αυτά είναι τα παιδιά. Και έτσι πρέπει να αναφέρουμε τα ονόματά τους, γιατί πραγματικά θα το ξαναπώ εγώ, είναι οι σύγχρονοι ήρωες οι ναυαγοστώστες και φέτος έχουν συνδράμει πάρα πολύ για να σωθούν πολλές ανθρώπινες ζωές. Σε λίγα δευτερόλεπτα βρέθηκα κοντά στο παιδί και διαβάζω εδώ τώρα στο φεστιβάλ με τη χρήση ναυαγοσωστικής τορπίλης και λαβής ασφαλείας κατάφεραν να το ρημολογήσουν μέχρι την ακτή. Του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες και το σώζανε και το επαναφέρανε άμεσα. Και παράλληλα τα δύο αυτά παιδιά συστήνουν στους γονείς να χρησιμοποιούν στα παιδιά κατάλληλα πλευστικά μέσα και σωσίδια. Και γενικώς οι γονείς όλοι πρέπει να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί με τα παιδιά μας. Έτσι. Δηλαδή εσείς ειδικά οι γονείς που έχετε μικρά παιδιά, δεν πρέπει ούτε δευτερόλεπτο να τα αφήνετε να φεύγουν από την προσοχή σας. Ούτε δευτερόλεπτο.
1: Και άμα είναι και μικρό το παιδί, πρατζάκια.
0: Μπρατζάκια.
1: Από μικρούς μας θα δούμε.
0: Και όσο μεγαλώνει το παιδί, μια σχετική εκπαίδευση οπωσδήποτε χρειάζεται.

0: Και είχαμε και άλλο σεβασμό. Είχαμε στην Πάρο με το τετράχρονο το παιδί που πήγε στην πισίνα. Και είχαν συλληφθεί ο επιχειρηματίας και οι γονείς του. Ο επιχειρηματίας αφέθηκε ελεύθερος και υποστηρίζει ότι ο πατέρας του παιδιού δεν ήταν, λέει, κοντά όταν συνέβη η τραγωδία. Και ακόμα υποστήριξε ότι μαλώναμε καθημερινά με τον κόσμο, με τις μανάδες και τους πατεράδες, λέει, που αφήνουν τα παιδιά μόνα τους. Τους βγάζω έξω και γίνομαι και κακός και βάζω τα αρνητικά σχόλια στις σελίδες, γράφει. Το ρεπορτάζ που διαβάσαμε, με τη συνέντευξη που έδωσε ο επιχειρηματίας. Είναι δυνατόν 4 χρονών το παιδί σου να το αφήνεις εκεί ανεξέλεγκτο μόνο? Και η πισίνα θεωρώ ότι είναι
1: δεν έχει άνοση.
0: Ό,τι πιο επικίνδυνο.
1: Δεν έχει άνοση.
0: Ό,τι πιο επικίνδυνο.
1: Στη θάλασσα πες κάπως, άντε με την άνοση θα...

0: Αυτή τη στιγμή μου δείχνει ο Γιώργος ότι έχουμε νέα φωτιά στη Σάκηθο.
1: 6 ενέργεια επιχειρούν. Έχει χύσει το 112 για ενημέρωση των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα είναι στις Βολιμές Ζακύνθου και κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 17ης ομαδέ, 6 οχήματα, εθελοντές και 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

0: Paris dort. Je suis seule.
1: Είπαμε όπου φύγει όλοι, μου δείχνει ο Γιώργος την είδηση ότι...
2: Ότι βουλιάζει από κόσμο η ακτοπλοϊκή γραμμή της Θεσσαλονίκης Σποράδες. 100% πληρότητες τον Αύγουστο. Και έχουμε δρομολόγια μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου.

0: Εν τω μεταξύ στους Ευζώνους συνεχίζεται και γίνεται ο κακός γαμός με τους σειρές των χιλιομέτρων. Εγώ απορώ αυτοί οι άνθρωποι πόσο υπομονή μπορεί να έχουν, πόσο υπομονετική είναι. Για να, δηλαδή, μιλάμε για 4 ώρες καθυστέρηση. 4 ώρες κατά σύνορα.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: για
1: ναι.
0: να βγάλουν μετά. Καλά, τώρα θα μου πει η περιφερειακή κινείται καλά.
1: Καλά.
0: Αλλά φτάσουν και μέχρι τη Χαλκιδική, μέχρι τον προορισμό του, θα χρειάζονται. Κάνε 7 ώρες, 8 ώρες. Τι τραβάνε και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Και σκέψου πόσο αποτρεπτικό είναι αυτό για έναν άνθρωπο που, το, που θέλει να πάει και το βλέπει. Και λέει 4 ώρες να περιμένω.
0: Και όμως περιμένουν. Αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν είναι αυτή η κατάσταση πραγματικά. Οπωσδήποτε πρέπει να βρεθεί λύση, γιατί οι εικόνες είναι ανεπίτρεπτες. Αν μιλάμε ότι θέλουμε τουρισμό,

0: Γιώργο, να σου πω ότι οι απατεώνες συνεχίζουν απτόητη.
1: Τώρα ειδικά.
0: Και τώρα διαβάζω μία ανακοίνωση από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τηλεφωνικές απάτες. Αναφέρει ότι οι επιτίδιοι επιχειρούν να εξαπατήσουν πολίτες σε Έδεσα, Γιαννιτσά και Αλμοπία, προσποιούμενοι λογιστές, γράφοντας μάλιστα στην ανάρτηση ότι αυτό συμβαίνει τώρα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δίνετε χρήματα και κοσμήματα. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, αλλά από όλες αυτές τις παρενέσεις και τις συστάσεις. Αν κάποιος δεν λαμβάνει υπόψη και πέφτει σε

0: Είναι αυτό που λέγαμε, το ρεπορτάζ το διαβάζει ο Γιώργος στο τύπο θες, για πες Γιώργο.
1: Όχι, αγανάκτηση και από τους λόμνους στη Βουρβουρού για τα σκάφη και τους ανεφοδιασμούς όπου γίνονται στην παραλία.
0: Στην παραλία,
1: στην άμμο, στην αμμουδιά.
0: Βγαίνουμε μέχρι έξω και δεν είναι μόνο αυτό. Και σε εμάς τις καλύβες έχουμε, να σου πω κάτι, αν ο άλλος είναι ανεγκέφαλος τελείως. Ανεγκέφαλος τελείως, σε εμάς εκεί είναι κάποιοι που ψαρεύουν και βγάζουν τα σκάφη μέχρι έξω. Περνάνε μέσα από τον κόσμο τώρα αυτή την περίοδο που γίνεται χαμός, έτσι. Είναι γεμάτες οι παραλίες.
1: Το χειμώνα βγάλε το έξω, κάνε το τι θες. Και άμα θες να βγεις έξω με το σκάφο σου, υπάρχουν και μέρη όπου λέγονται λιμάνια. Σκάλες όπως θες, πες το.

0: Εκείνη στα Λουτρά Πόζαρ τώρα, θα γίνει το έλα να δεις.
1: Εγώ πιστεύω
0: είναι
1: ότι
0: είναι πάρα πολύ δυνατό το φεστιβάλ.
1: Και είναι η κατάλληλη εποχή, έτσι.
0: Και είναι και η κατάλληλη εποχή.
1: Ρουβά, Σάκης και Οικονομόπουλος.
0: Και ο Φέρης νομίζω θα
1: και ο Φέρης, αυτούς τους δίνει τώρα, δεν ξέρω. Θα το ψάξω, θα το ψάξω.
0: Καλά, αυτό που γίνεται με το Φέρη φέτος, αυτό το καλοκαίρι που λένε και σαν άμα, είναι το κάτι άλλο πραγματικά.

0: βλέπω και γελά. Βλέπω τώρα μια είδη στο πρώτο θέμα. Βίντεο λέει από τη στιγμή που οι αστυνομικοί βρίσκουν ναρκωτικά σε σπίτι στη Μύκονο. Λέει τα έκρυβαν μέχρι και σε κάλτσα, σε μηχανάκι. Τι πρωτότυπο! Στη Μύκονο να βρουν ναρκωτικά.
1: Απίστευτο, δεν το πιστεύω.
0: Τη κολάσεω γίνεται και άσχημα. Εδώ στο εντόπιο Hollywood λοιπόν. Τι γίνεται με την Καρισιάνο, τι γίνεται. Έχουν φύγει πάνω από 20 μέλη. Αχ, η ελπίδα ήταν και έφυγε. Όχι, έφυγε, γκρεμίζεται και δεν ξέρω πού θα φτάσει. Εδώ στην Ελλάδα, δεν ξέρω, έχουμε πολλές τάσεις από τα κόμματα να μηδενίζει το κοντέρ. Στον ξύριζα το είχα προβλέψει ότι να μηδενίσει το κοντέρ. Προς τα εκεί πάει.
2: Κι αν σκοτεινιάσει ο ουρανός, θα σε έχω σαν φως. Μέσα μου ζωντανό.
0: Και κάποτε είχε ξεκινήσει με κάτι περγαμηνές, κάτι γκάλο που διαβάζαμε και είχε μια πήξη 70% και πάει λέγοντας Μάλλον και η ίδια η Μαρία Καρσιανού θα τα έχει να τα θυμάται.

0: Γιώργο, να σου πω κάτι. Τρίτη μέρα,
1: τρίτη.
0: Που δεν βλέπω τη Μαρία τη Σολομού και στεναχωριέμαι.
1: Τώρα είναι εβδομάδα που είναι όλα κλειστά, είπαμε.
0: Σταμάτησε τον κοντέρ στην 32η φωτογραφία με μπικίνι τον κορίτσι. Εκεί σταμάτησε τον
1: κοντέρ. Μπορεί να σταμάτησε να πουλάει. Μπορεί να σταμάτησε να πουλάει.
0: Τι να πουλάει, το κορμί, τη φωτογραφία,
1: το όλο, concept.
0: Το concept, το θεατή.
1: Η είδηση.
0: Την είδηση.
1: Η είδηση ότι ανέβηκε με φωτογραφία μου μαγιό.
0: Μπορεί να μας να βγει τώρα πάντα με μπικίνι, χωρίς μπικίνι δεν βγαίνει το κορίτσι, να μας ενημερώσει πως συμμετέχει σε κανένα σύριαλ το χειμώνα, να ασχοληθούμε κάποια στιγμή και με τη δουλειά της, γιατί αυτή είναι η δουλειά της, υποτίθεται.

0: Ο Βουτυράκης τώρα μου έστειλε την εξήγηση της ΕΟΚ για το Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος δεν θα δώσει τελικά το παρόν, όπως και ο Γόγα και ο Σλούκας.
1: Στην εθνική.
0: Για τον Αύγουστο, ναι, για την εθνική, γιατί έχουμε τη δεύτερη προκριματική φάση για το Μουντομπάσκετ του 2027.
1: Γιατί?
0: Η επόμενη φάση των προκριματικών που ξεκινάει την επόμενη Παρασκευή, 14 Αυγούστου. Όχι, ξεκινάει η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών. 28 Αυγούστου ξεκινάει η δεύτερη φάση και η Εθνική Ομάδα αντιμετωπίζει την Ουκρανία.
1: Ναι, διαβάζω και εγώ τώρα. Με 17 παίκτες και χωρίς Γιάννη.
0: Και χωρίς Γιάννη. Και 31-8 την Ισπανία. Και πάει λέγοντας, για να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα. Θα έχει κάποιες προσθήκες, αλλά δεν θα έχουμε Γιάννη. Δεν θα έχουμε και Σλούκα, δεν θα έχουμε και Γόκα. Είναι κομματάκι δύσκολο.

0: Έλα, Γιώργο,
1: διαβάζω εδώ ότι η απουσία του Γιάννη από την Εθνική οφείλεται αποκλειστικά στην ιδιαίτερη χρονική συγκυρία λόγω της έναρξης του νέου επαγγελματικού κεφαλαίου στην καριέρα του. Που πήγε στο Μαϊάμι, δηλαδή.
0: Αυτό ακριβώς. Ναι. Είπα, εμείς όλοι τώρα που ασχολούμαστε με όλα αυτά, μετά του μπάσκετ, ας πούμε. Εγώ έλεγα από την αρχή ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο έως απίθανο να έρθει ο Γιάννης.
1: Επάνω που αλλάζεις ομάδα τώρα, που πας. Γιατί ομάδες τώρα που
0: είναι σε φουλ ρυθμούς τώρα εκεί, όπου παίζονται τεράστια νούμερα και τα συμβόλαια είναι απίστευτα και μάλιστα μιλάμε για ένα επίπεδο ενός εκ των κορυφαίων όλου του πλανήτη.
1: Ελίτ.

0: Γιώργο, ξέρεις ότι πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέλος και σήμερα, ε?
1: Τώρα αυτό έβλεπα. Είδα ότι είναι και 56 και λέω δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να κλείσουμε χωρίς να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους Έλληνες που αγωνίζονται σήμερα και στον τεράστιο Μίλτο Τεντόγλου που αγωνίζεται στον τελικό του μήκους και η Κατερίνα Στεφανίδη αγωνίζεται στο επικοντό, αλλά αυτός ο αθλητής που τόσο τον αγαπάμε, που μας έχει χαρίσει απίστευτες επιτυχίες, τόσες και τόσες συγκινήσεις. Για να δούμε πού θα φτάσει σήμερα, πού θα πετάξει. Μίλτος Τεντόγλου. Και αυτό σήμερα αγωνίζεται. Καλή επιτυχία και στις ελληνικές μας ομάδες. Πάμε, Γιώργο.
1: Μία όμορφη μέρα σε όλους. Τα λέμε πάλι αύριο.
0: Πού το ξέρεις?
1: Τι που το ξέρω?
0: Ό,τι πει ο Γιώργος. Αφού λέει ο Γιώργος, αύριο εδώ θα είμαστε. Λίγο μετά την
1: ημέρα. Καλό, και μην σου χαλάσω τα σχέδια, αν έχει.
0: Αφού το είπες, εδώ θα είμαστε. Να χαμογελάτε. Να αισιοδοξείτε. Και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τις πληγές της μετράει η Κολομβία μετά το ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων κτιρίων και το θάνατο τουλάχιστον 164 ανθρώπων. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, αγωνία για τους εγκλωβισμένους, αγώνας δρόμου από το Σωστικά Συνεργεία, 570 άνθρωποι στα νοσοκομεία, πάνω από 1.400 ευνοούμενοι σε κατάσταση εθνικής καταστροφής η χώρα. Από τετράτροχη μοτοσυκλέτα τύπου Beach Buggy που τυλίχθηκε στις φλόγες, φέρεται να ξεκίνησε η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στον Μαραθιά Ζακύνθου στη θέση Κέρι. Άλλη μια φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι στο νησί. Επίσης, σε δασική έκταση στις Βολίμες με το 112 να ειδοποιεί τους κατοίκους στην περιοχή Ελίας να είναι σε ετοιμότητα εκένωσης. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, πεζοπόρο τμήμα και θελοντές με τη συνδρομή 4 αεροσκαφών και 2 ελικοπτέρων. Σε παθολογικά αίτια, πιθανότητα πνευμονικό είδημα, αποδίδει ο ιατροδικαστής στο θάνατο του 38χρονου αστυνομικού που εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κλειδωμένο υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Φως τα ακριβή αίτια του θανάτου, αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή, αλλά κυρίως τοξικολογική εξέταση, καθώς μέσα στο όχημα βρέθηκε και ένα μπουκάλι με αλκοόλ. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων, η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010, αρνείται την ταυτοποίησή της ο δικηγόρος της, υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα η παρουσία της κοντά στην τράπεζα. Μετά την απολογία, θα κριθεί η ποινική της μεταχείριση. Το 80% των ψηφοδελτίων μας είναι έτοιμο. Η Ελλάδα στις δεύτερες εκλογές μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας στο δεύτερο μέρος της συνέντευξή του στο in.gr. Ερωτηθείς για τη χρηματοδότηση του κόμματος, θέμα για το οποίο έχει δεχθεί έντονη κριτική, ο πρώην Πρωθυπουργός μιλάει για απόλυτη διαφάνεια και προαναγγέλει δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων της Ελλάδας. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τον τρίτο και τελευταίο διαγωνισμό για τα σχολικά δρομολόγια στον νομό.

0: Θεσσαλονίκης παρά τις αυξημένες αποζημιώσεις για τους λεωφορείους που ανακοίνωσε η περιφέρεια. Το ενδιαφέρον είναι μειωμένο και παραμένει αβέβαιο το πώς θα ξεκινήσει η νέα χρονιά για τους 16.500 μαθητές που μετακινούνται με μισθωμένα σχολικά λεωφορεία. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ είναι πλέον η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, ηλεκτρονικά υποβολητών αιτήσεων έως την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Μπαράζ εκρήξεων συγκλώνησαν το Κίεβο μετά από μια μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στα καταφύγια κάτοικοι της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Γιατροί κλήθηκαν στη συνοικία Σεφτσένκο, 5 νεκροί στη Ζαπορίζια από επίθεση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Ήταν οι ειδήσεις στις 2 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

Τα φτιάξε ο Μινάς με την Ανέτα που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη που γουστάριζε τη Λένα που γνώρισε τη Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τωτό. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Κασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη Παγαπώ.

Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με την Τίνα που τα είχε με ένα φίλο του Μίνα. Και τα έφτιαξε η Γκέλη ξαφνικά με τον Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και παλιά με την Ήρο. Αγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν να του την πέσει αργύρω.

έχω δυο χαμόγελα αυτού του καλού. Το να είναι για σένα

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πράσινο φως από το ΕΣΠΑ στις αρχές του φθινοπόρου αναμένει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για 3 εμβληματικά έργα που αναμένεται να αλλάξουν την εικόνα της πόλης. Πρόκειται για την επέκταση της παλιάς παραλίας με ξύλινο ντεκ μήκους 1 χιλιόμετρου και 100 μέτρων και τις αναπλάσεις των πλατιών Δημοκρατίας και Διοικητηρίου. Την ίδια ώρα, προσφυγές εργολάβων προκαλούν καθυστερήσεις στην πλατεία Αριστοτέλους και σε 2 σχολικά έργα με τις δικαστικές αποφάσεις να αναμένονται στις αρχές Σεπτεμβρίου. Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε σήμερα τα ξημερώματα ένας 48χρονος μέσα στο σπίτι του στο πολύχρονο Χαλκιδικής. Τον άτυχο άνδρα εντόπισε η σύζυγός του, ενώ στο κέντρο υγείας Κασανδρίας όπου μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομίας αποκλείεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου θα ρίξει φως η νεκροτομία. Με 88 θέσεις επικουρικού προσωπικού ενισχύεται το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Οι 53 από αυτές τις θέσεις προορίζονται για τη νέα πτέρυγα της αιματολογικής κλινικής. Παράλληλα, ολοκληρώνεται η πρόσληψη ενός μόνιμου γιατρού ΕΣΥ και δρομολογούνται επιπλέον θέσεις επικουρικών γιατρών για την πλήρη στελέχωση της κλινικής. Απαγόρευση κυκλοφορία σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής τίθεται σε ισχύ αύριο Τετάρτη από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Το μέτρο αφορά συγκεκριμένα δάση στους Δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Βουλιάζει από κόσμο η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις βόρειες ποράδες με τις πληρότητες στα δρομολόγια αιχμής του Αυγούστου να αγγίζουν το 100%. Πρωταγωνίστρια στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών αναδεικνύεται και φέτος η Σκόπελος, με τη ζήτηση να είναι περίπου 30% υψηλότερη σε σχέση με τη Σκιάθο και την Αλόνη.

0: Η σύνδεση θα συνεχιστεί ως τις 7 Σεπτεμβρίου με 5 δρομολόγια την εβδομάδα. Βελτιωμένη είναι πλέον η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στις Ελιές Ζακύνθου. Οι επιγείς δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ νωρίτερα εστάλει μήνυμα από το 112 για προληπτική και ένωση της περιοχής Ελιές προς τις Βολίμες. Οι εναέριες ρήψεις από 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα συνεχίζονται μέχρι την πλήρη κατάσβεση. Τις πληγές της μετράει η Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων κτηρίων και τον θάνατο τουλάχιστον 164 ανθρώπων. Αγωνία για τους εγκλωβισμένους, αγώνας δρόμου από τα σωστικά συνεργεία, 570 άνθρωποι στα νοσοκομεία, πάνω από 1.400 αγνοούμενοι σε κατάσταση εθνικής καταστροφής η χώρα. Ανωδικά κινείται σήμερα η τιμή του πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνά προσωρινά τα 90 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω ανησυχιών για τον παρατεταμένο αποκλεισμό των στενών του ορμούς. Λίγο μετά το μεσημέρι, το Brent ενισχυόταν 2,5% στα 89,96 δολάρια. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με την

καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψευτικό δάκρυ μόστραρες και χάθηκες με τη βροχή.

0: φωτιά στις νότες. FM 100.
1: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πράσινο φως από το ΕΣΠΑ στις αρχές του φθινοπόρου αναμένει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για 3 εμβληματικά έργα που αναμένεται να αλλάξουν την εικόνα της πόλης. Πρόκειται για την επέκταση της παλιάς παραλίας με ξύλινο ντεκ μήκους 1 χιλιόμετρου και 100 μέτρων και τις αναπλάσεις των πλατιών Δημοκρατίας και Διοικητηρίου. Την ίδια ώρα, προσφυγές εργολάβων προκαλούν καθυστερήσεις στην πλατεία Αριστοτέλους και σε 2 σχολικά έργα, με τις δικαστικές αποφάσεις να αναμένονται στις αρχές Σεπτεμβρίου. Με 88 θέσεις επικουρικού προσωπικού ενισχύεται το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Οι 53 από αυτές τις θέσεις προορίζονται για τη νέα πτέρυγα της αιματολογικής κλινικής. Παράλληλα, ολοκληρώνεται η πρόσληψη ενός μόνιμου γιατρού ΕΣΥ και δρομολογούνται επιπλέον θέσεις επικουρικών γιατρών για την πλήρη στελέχωση της κλινικής. Νεκρός εντοπίστηκε ένας 48χρονος άνδρας στο σπίτι του στο Πολύχρονο Χαλκιδικής. Η σύζυγός του τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του περίπου στις 4 τα ξημερώματα και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασάνδρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ τα ακριβή αίτια αναμένεται να δείξει η νεκροψία νεκροτομή. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής τίθεται σε ισχύ αύριο Τετάρτη από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Το μέτρο αφορά συγκεκριμένα δάση στους Δήμους Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων στρέφεται το ενδιαφέρον για τον θάνατο του 38χρονου αστυνομικού που εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Η μακροσκοπική εξέταση έδειξε πιθανό βαρύ πνευμονικό είδημα και ενδείξεις έλλειψης οξυγόνου, ενώ ο θάνατος του εκτιμάται ότι επήλθε 10 με 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό του. Στο αυτοκίνητό του βρέθηκε μεταξύ άλλων ένα μπουκάλι με αλκοόλ, με τις αρχές να αναμένουν πλέον τις τοξικολογικές εξετάσεις και την νεκροψία νεκροτομή για τα ακριβή αίτια θανάτου. Δημοσία δαπάνη θα τελεστεί αύριο Τετάρτη στις 11.30 το πρωί η κηδεία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα Στέιου Ράμφου. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρη. Παράκληση της οικογένειας Αντί Στεφάνο να κατατεθούν δωρεές στα Ιδρύματα Μαζί για το Παιδί και Γαλιλαία. Τις πληγές της μετράει η Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων κτηρίων και τον θάνατο τουλάχιστον 164 ανθρώπων. Αγωνία για τους εγκλωβισμένους, αγώνας δρόμου από τα σωστικά συνεργεία, 570 άνθρωποι στα νοσοκομεία, πάνω από 1.400 αγνοούμενοι σε κατάσταση εθνικής καταστροφής η χώρα. Στους 2011 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από την επιδημία έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα να ξεπερνούν τα 4.300. Η έξαρση αυτή που εξελίσσεται σε εμπόλεμες ζώνες αγγίζει τα μεγέθη της φωνικότερης επιδημίας της περίοδου 2018-2020. Με το ποσοστό θνησιμότητας στο 45,9%, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνέστησε την κλινική δοκιμή του εμβολίου Έρβεμπο για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου στελέχους. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Τικ-τακ, τικ-τακ.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
1: Λα, λα, λα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λα, λα.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο, πο, πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
6: FM 100.

0: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100. Καλοκαίρινη δροσιά.
1: Πάντα να αποχαιρετήσουμε και το καλοκαίρι, παιδιά. Δεν πειράζει και ο χειμώνας, καλός είναι.

0: Βουτιά στις νότες. FM 100.
1: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
2: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
1: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
2: Μουσικές και διαδικτυακές.
1: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
2: Πλανήτης Εύα.
1: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
2: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
1: Και πού το συναντάμε?
2: Στον FM 100.
1: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνθρωπος στα Σπάτα Αττικής, καθώς ισορρός το εντοπίστηκε μέσα σε γιοταχή αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο όχημα θεωρείται πιθανό να προκάλεσε και την εκδήλωση της φωτιάς. Το πύρινο μέτωπο οριοθετήθηκε λίγο μετά τις 4, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν 121 πυροσβέστες με 36 οχήματα και 5 εναέρια μέσα. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής τίθεται σε ισχύ αύριο Τετάρτη από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Το μέτρο αφορά συγκεκριμένα δάσεις στους δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε παθολογικά αίτια και συγκεκριμένα σε έμφραγμα αποδίδεται σύμφωνα με πληροφορίες ο θάνατος του 66χρονου που βρέθηκε νεκρός την Κυριακή στο σπίτι του στα Ήβυρα Σερών. Για την υπόθεση είχαν συλληφθεί ο αδελφός και ο ανιψιός του και είχαν παραπεμφθεί στον ανακριτή κατηγορούμενοι για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Πλέον τα αποτελέσματα της νεκροτομής που έδειξαν ότι ο 66χρονος υπέστη έμφραγμα αναμένεται να καθορίσουν την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Προφυλακιστή ακρίθηκε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 μετά τη σύλληψή της στο Λονδίνο. Η κατηγορούμενη αρνήθηκε τις κατηγορίες, όμως κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη ακολουθώντας τον δρόμο των δύο 42χρονων συγκατηγορούμενών της που έχουν ήδη προφυλακιστεί. Η υπόθεση άνοιξε ξανά 16 χρόνια μετά την τραγωδία όπου είχαν χάσει τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα. Πράσινο φως από το ΕΣΠΑ στις αρχές του φθινοπόρου αναμένει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για τρία εμβληματικά έργα που αναμένεται να αλλάξουν την εικόνα της πόλης. Πρόκειται για την επέκταση της παλιάς παραλίας με ξύλινο ντεκ μήκους 1 χιλιομέτρου και 100 μέτρων και τις αναπλάσεις των πλατείων Δημοκρατίας και Διοικητηρίου. Την ίδια ώρα προσφυγές εργολάβων προκαλούν καθυστερήσεις στην πλατεία Αριστοτέλους και σε δύο σχολικά έργα με τις δικαστικές αποφάσεις να αναμένονται στις αρχές Σεπτεμβρίου. Με 88 θέσεις επικουρικού προσωπικού ενισχύεται το νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Οι 53 από αυτές τις θέσεις προορίζονται για τη νέα πτέρυγα της αιματολογικής κλινικής. Παράλληλα, ολοκληρώνεται η πρόσληψη ενός μόνιμου γιατρού ΕΣΥ και δρομολογούνται επιπλέον θέσεις επικουρικών γιατρών για την πλήρη στελέχωση της κλινικής. Συναγερμό σήμανε το μεσημέρι στον σιδηροδρομικό σταθμό Ιδωμένης μετά τον εκτροχιασμό βαγονιού που μετέφερε καύσιμα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή καυσίμου, δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς και δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός. Στους 224 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία. Διασώστες και εθελοντές συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμια αναζητώντας επιζώντες, ενώ περισσότερα από 1.500 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές και 61 έχουν καταρρεύσει. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με αμύωτη ένταση την ώρα που η χώρα μετρά τις πληγές της από την ισχυρότερη σεισμική δόνηση των τελευταίων ετών. Κοντά σε μια συμφωνία φαίνεται πως βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας του Πακιστάν, όπως δήλωσε στον Bloomberg, οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δείχνουν ότι οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε μια ειρηνευτική διευθέτηση. Την ίδια ώρα, το Κατάρ αναφέρει ότι οι συνομιλίες Ιράν και Ομάν για το μέλλον της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μια ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
3: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Βουτιά στις νότες. FM 100.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Το μέτρο αφορά συγκεκριμένα δάση στους Δήμους Κασάνδρας, Σίθωνιας και Αριστοτέλη λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε παθολογικά αίτια και συγκεκριμένα σε έμφραγμα αποδίδεται σύμφωνα με πληροφορίες ο θάνατος του 66χρονου που βρέθηκε νεκρός την Κυριακή στο σπίτι του στα Ήβυρα Σερών. Για την υπόθεση είχαν συλληφθεί ο αδελφός και ο ανιψιός του και είχαν παραπεμφθεί στον ανακριτή κατηγορούμενοι για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Πλέον τα αποτελέσματα της νεκροτομής που έδειξαν ότι ο 66χρονος υπέστη έμφραγμα αναμένεται να καθορίσουν την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Προφυλακιστέ ακρίθηκε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση της Μαρφίν το 2010 μετά τη σύλληψή της στο Λονδίνο. Η κατηγορούμενη αρνήθηκε τις κατηγορίες, όμως κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη, ακολουθώντας τον δρόμο των δύο 42χρονων συγκατηγορούμενών της που έχουν ήδη προφυλακιστεί. Η υπόθεση άνοιξε ξανά 16 χρόνια μετά την τραγωδία που είχαν χάσει τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα. Πράσινο φως από το ΕΣΠΑ στις αρχές του φθινοπόρου αναμένει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για τρία εμβληματικά έργα που αναμένεται να αλλάξουν την εικόνα της πόλης. Πρόκειται για την επέκταση της παλιάς παραλίας με ξύλινο ντεκ μήκους 1 χιλιομέτρου και 100 μέτρων και τις αναπλάσεις των πλατείων Δημοκρατίας και Διοικητηρίου. Την ίδια ώρα, προσφυγές εργολάβων προκαλούν καθυστερήσεις στην πλατεία Αριστοτέλους και σε δύο σχολικά έργα, με τις δικαστικές αποφάσεις να αναμένονται στις αρχές Σεπτεμβρίου. Σύγκρουση δύο τουριστικών σκαφών σημειώθηκε στον όρμο Βουτούμι στους αντίπαξους. Το περιστατικό ενεπλάγησαν ένα σκάφος με 10 επιβάτες, το οποίο κατέπλευσε στους παξούς, με τρία άτομα να μεταφέρονται προληπτικά στο κέντρο υγείας και ένα δεύτερο με 203 επιβαίνοντες που κατευθύνεται με ασφάλεια προς την Κέρκυρα, συνοδευόμενο από το λιμενικό. Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκε η ροή υδάτων. Νέους κανόνες για την τουριστική ανάπτυξη σε όλη τη χώρα θέτει το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό που βρίσκεται ήδη σε ισχύ. Αυστηρότεροι γίνονται οι όροι για νέες ξενοδοχειακές μονάδες εκτός σχεδίου, ιδιαίτερα σε κορεσμένες περιοχές και μικρότερα νησιά. Παράλληλα, ενισχύεται η προστασία της παράκτειας ζώνης και των ευαίσθητων περιοχών, ενώ προβλέπεται δυνατότητα περιορισμών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε περιοχές με έντονες πιέσεις. Στους 224 ανέρχονται οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Κολομβία. Διασώστες και εθελοντές συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμια αναζητώντας επιζώντες, ενώ περισσότερα από 1.500 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές και 61 έχουν καταρρεύσει. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Μια θάλασσα νότες στον FM100.

0: ένα ανοιχτό τσιπάκι.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγυριστό κεφάλι.
1: Και εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.

0: περιστατικού και τα αίτια θανάτου του διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής τίθεται σε ισχύ αύριο Τετάρτη από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Το μέτρο αφορά συγκεκριμένα δάση στους Δήμους Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε παθολογικά αίτια και συγκεκριμένα σε έμφραγμα αποδίδεται σύμφωνα με πληροφορίες ο θάνατος του 66χρονου που βρέθηκε νεκρός την Κυριακή στο σπίτι του στα Ήβυρα Σερών. Για την υπόθεση είχαν συλληφθεί ο αδελφός και ο ανιψιός του και είχαν παραπεμφθεί στον ανακριτή κατηγορούμενη για θανατηφόρα βλάβη. Πλέον τα αποτελέσματα της νεκροτομής που έδειξαν ότι ο 66χρονος υπέστη έμφραγμα αναμένεται να καθορίσουν την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Προφυλακιστή ακρίθηκε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμβριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 μετά τη σύλληψή της στο Λονδίνο. Η κατηγορούμενη αρνήθηκε τις κατηγορίες, όμως κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη ακολουθώντας τον δρόμο των δύο 42χρονων συγκατηγορούμενών της που έχουν ήδη προφυλακιστεί. Πράσινο φως από το ΕΣΠΑ στις αρχές του φθινοπόρου αναμένει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για τρία εμβληματικά έργα που αναμένεται να αλλάξουν την εικόνα της πόλης. Πρόκειται για την επέκταση της παλιάς παραλίας με ξύλινο ντεκ μήκους 1 χιλιόμετρου και 100 μέτρων και τις αναπλάσεις των πλατιών Δημοκρατίας και Διοικητηρίου. Την ίδια ώρα, προσφυγές εργολάβων προκαλούν καθυστερήσεις στον άξονα της πλατείας Αριστοτέλους και σε δύο σχολικά έργα με τις δικαστικές αποφάσεις να αναμένονται στις αρχές Σεπτεμβρίου. Σύγκρουση δύο τουριστικών σκαφών σημειώθηκε το μεσημέρι στον όρμο Βουτούμι στους Αντίπαξους. Το περιστατικό ενεπλάκησαν ένα σκάφος με 10 επιβάτες, το οποίο κατέπλευσε στους Παξούς, με 3 άτομα να μεταφέρονται προληπτικά στο κέντρο υγείας και ένα δεύτερο με 203 άτομα που κατευθύνθηκε με ασφάλεια προς την Κέρκυρα, συνοδευόμενο από το λιμενικό. Νέους κανόνες για την τουριστική ανάπτυξη σε όλη τη χώρα θέτει το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό που βρίσκεται σε ισχύ. Αυστηρότεροι γίνονται οι όροι για νέες ξενοδοχειακές μονάδες εκτός σχεδίου, ιδιαίτερα σε κορεσμένες περιοχές και μικρότερα νησιά. Παράλληλα, ενισχύεται η προστασία της παράκτειας ζώνης και των ευαίσθητων περιοχών, ενώ προβλέπεται δυνατότητα περιορισμών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε περιοχές με έντονες πιέσεις. Στους 224 ανέρχονται οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Κολομβία. Διασώστες και εθελοντές συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμια αναζητώντας επιζώντες, ενώ περισσότερα από 1.500 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές και 61 έχουν καταρρεύσει. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
2: FM 100.

μάτια. Σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν έναν αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει. Η ζωή μου δεν θα αξίζει αν σε χάσω.

0: Φωτιά στις νότες. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε 4.789 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών

0: ψηφίων, με το πρόβλημα να εντοπίζεται κυρίως στους κλάδους μαθηματικών και φυσικών επιστημών. Το Υπουργείο θα ανακοινώσει σύντομα τις ημερομηνίες για την ορκομοσία και την ανάληψη υπηρεσίας. Σε παθολογικά αίτια και συγκεκριμένα σε έμφραγμα αποδίδεται σύμφωνα με πληροφορίες ο θάνατος του 66χρονου που βρέθηκε νεκρός την Κυριακή στο σπίτι του στα Ήβυρα Σέρων. Για την υπόθεση είχαν συλληφθεί ο αδελφός και ο ανιψιός του και είχαν παραπεμφθεί στον ανακριτή κατηγορούμενοι για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Πλέον τα αποτελέσματα της νεκροτομής αναμένεται να καθορίσουν την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Προφυλακιστέα κρίθηκε η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 μετά την απολογία της στην τρίτη τακτική ανακρίτρια. Οι δικαστικές αρχές διέταξαν την προσωρινή της κράτηση, κρίνοντάς την ως ιδιαιτέρως επικίνδυνη, με τον συνήγορο της Κώστα Παπαδάκη να προαναγγέλει άμεση προσφυγή κατά του εντάλματος. Η κατηγορούμενη αρνήθηκε τη δίωξη για ανθρωποκτονία από κοινού κατά συρροή, υποστηρίζοντας ότι δεν βρισκόταν στο κτίριο την ώρα της τραγωδίας, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και μια έγκυος γυναίκα. Σε άνδρα, τα στοιχεία του οποίου παραμένουν άγνωστα, ανήκει απανθρακωμένη σωρός που εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς στο Πικέρμι. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το γιοταχή φέρεται να ήταν η αιστεία της πυρκαγιάς, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση. Για τις συνθήκες του περιστατικού και τα αίτια θανάτου διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής τίθεται σε ισχύ αύριο Τετάρτη από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Το μέτρο αφορά συγκεκριμένα δάση στους δήμους Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Νέους κανόνες για την τουριστική ανάπτυξη σε όλη τη χώρα θέτει το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό που βρίσκεται σε ισχύ. Αυστηρότεροι γίνονται οι όροι για νέες ξενοδοχειακές μονάδες εκτός σχεδίου, ιδιαίτερα σε κορεσμένες περιοχές και μικρότερα νησιά. Παράλληλα, ενισχύεται η προστασία της παράκτειας ζώνης και των ευαίσθητων περιοχών, ενώ προβλέπεται δυνατότητα περιορισμών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε περιοχές με έντονες πιέσεις. Στους 224 ανέρχονται οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία. Διασώστες και εθελοντές συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμια αναζητώντας επιζώντες, ενώ περισσότερα από 1.500 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές και 61 έχουν καταρρεύσει. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Τραγωδία στη Βόρεια Αίγυπτο, καθώς τουλάχιστον 18 άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους έφηβοι, έχασαν τη ζωή τους σε σύγκρουση δύο μικρών φορτηγών. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχία της Ισμαλιείας, όταν τα οχήματα που μετέφεραν αδίλω τους εργάτες του αγροτικού κλάδου προς ένα αγρόκτημα συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα περισσότερα θύματα ήταν παιδιά ηλικίας 13 και 14 ετών, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 30. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε 4.789 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προχωρά το Υπουργείο Παιδείας με την Υπουργό Σοφία Ζαχαράκη να τονίζει ότι χτίζεται ένα ισχυρό δημόσιο σχολείο. Οι διορισμοί αφορούν 1.421 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και 3.368 γενικής εκπαίδευσης. Στην ειδική αγωγή παρέμειναν κενές θέσεις λόγω έλλειψης υποψηφίων, με το πρόβλημα να εντοπίζεται κυρίως στους κλάδους μαθηματικών και φυσικών επιστήμων. Το Υπουργείο θα ανακοινώσει σύντομα τις ημερομηνίες για την ορκομοσία και την ανάληψη υπηρεσίας. Προφυλακιστή ακρίθηκε

0: ανθρωποκτονία από κοινού κατά συρροή, υποστηρίζοντας ότι δεν βρισκόταν στο κτίριο την ώρα της τραγωδίας, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην παραλία Πάου στο νότιο Πύλιο, χάρη στην άμεση κινητοποίηση 40 πυροσβεστών με 10 οχήματα, υδροφόρες ΟΤΑ και 4 εναέρια μέσα, ενώ είχε ενεργοποιηθεί και το 112. Την ίδια ώρα στα Ιωάννινα, ισχυρές επηγείες δυνάμεις με τη συνδρομή ενός ελικοπτέρου συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες σε δαστική έκταση στην Αγία Τριάδα. 4 συλλήψεις και πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000 ευρώ επιβλήθηκαν από την πυροσβεστική για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και επικίνδυνες εργασίες στη Σταμάτα Αττικής, στον Μαραθιά Ζακύνθου και στη Λέσβο από την αρχή του έτους. Έχουν γίνει 281 συλλήψεις για εμπρισμούς. Σε παθολογικά αίτια φαίνεται να οφείλεται, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο θάνατος του οδηγού αυτοκινήτου που τυλίχθηκε στις φλόγες στα Σπάτα Αττικής. Ο άνδρας εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα στο όχημα, το οποίο σύμφωνα με τις αρχές πιθανότατα προσέκρουσε και στη συνέχεια πήρε φωτιά. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να αποσαφινιστούν από την νεκροψία νεκροτομή. Στους 240 ανέρχονται πλέον οι νεκροί και στους 3.000 οι αγνοούμενοι από τον καταστροφικό σεισμό στην Κολομβία. Η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση εθνικής καταστροφής, με την πόλη Κάλι να θρυνεί τα περισσότερα θύματα, καθώς τουλάχιστον 40 κτίρια κατέρευσαν ολοσχερώς. Οι διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο στα συντρίμμια με ελάχιστα τεχνικά μέσα, την ώρα που η περιοχή δοκιμάζεται από δεκάδες μετασεισμούς, με τους σεισμολόγους να προειδοποιούν ότι η δραστηριότητα θα διαρκέσει για μήνες. Κλειστά θα παραμείνουν τα στενά του Ορμούζ, όσο οι ΗΠΑ δεν αλλάζουν στάση και δεν αποδέχονται τους όρους της Τεχεράνης, διαμηνύει το Ιράν. Ο γραμματέας των Νότων του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας ζητά από την Ουάσιγκτον να τερματίσει τον πόλεμο και να αποδεσμεύσει τα ιρανικά κεφάλαια στο εξωτερικό, ενώ όπως ανέφερε έχουν διαβιβαστεί και άλλοι όροι μέσω διαμεσολαβητών. Περίπου 2,4 εκατομμύρια κορίτσια στο Αφγανιστάν στερούνται τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 5 χρόνια μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία. Σύμφωνα με νέα έκθεση της UNESCO, το Αφγανιστάν αποτελεί τη μοναδική χώρα παγκοσμίως με αυτήν την καθολική απαγόρευση, η οποία απειλεί να αφήσει εκτός σχολείων 4 εκατομμύρια κορίτσια μέχρι το 2030. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγάθεις, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δεν γίνεται για εκφοβισμό, γίνεται πραγματικά για να υπάρξουν θύματα, λέει η Αφροδίτη Νέστορα, περιγράφοντας για πρώτη φορά τις δραματικές στιγμές της φωνικής εμπριστικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη πριν από 40 ημέρες. Η ίδια τραυματίστηκε ενώ η μητέρα της Βάγια έχασε τη ζωή της. Μιλώντας στον Αλφα, περιέγραψε τις διαδοχικές εκρήξεις, τις φλόγες και τον πυκνό καπνό που έζωσαν την πολυκατοικία τους. Το κενό που αφήνει δεν θα γεμίσει ποτέ, είπε χαρακτηριστικά για τη μητέρα της. Σε 4.789 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προχωρά το Υπουργείο Παιδείας με την Υπουργό Σοφία Ζαχαράκη να τονίζει ότι χτίζεται ένα ισχυρό δημόσιο σχολείο. Οι διορισμοί αφορούν 1.421 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και 3.368 γενικής εκπαίδευσης. Στην ειδική αγωγή παρέμειναν κενές θέσεις λόγω έλλειψης υποψηφίων, με το πρόβλημα να εντοπίζεται κυρίως στους κλάδους μαθηματικών και φυσικών επιστημών. Στη φυλακή οδηγείται η 46χρονη κατηγορούμενη για την τραγωδία της Μάρφιν το 2010, καθώς ανακρίτρια και εισαγγελέας την έκριναν ως ιδιαιτέρως επικίνδυνη. Η κατηγορούμενη αρνήθηκε το κατηγορητήριο μέσω 30-σέλιδου υπομνήματος, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη την ανάσυρση της δικογραφίας βάσει ενός ανώνυμου email. Η ίδια, όπως και η αδελφή της που κατέθεσε ως μάρτυρας, υποστήριξε ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά βρισκόταν μακριά από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης, με την υπεράσπιση να προαναγγέλει άμεση προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής της κράτησης. Σε παθολογικά αίτια φαίνεται να οφείλεται, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο θάνατος του οδηγού αυτοκινήτου που τυλίχθηκε στις φλόγες στα Σπάτα Αττικής. Ο άνδρας εντοπίστηκε πανθρακωμένος μέσα στο όχημα, το οποίο σύμφωνα με τις αρχές πιθανότατα προσέκρουσε και στη συνέχεια πήρε φωτιά. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφινιστούν από την νεκροψία νεκροτομή. Στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Παρίσι προκλήθηκε Απόστολος Σίσκο, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Ο 29χρονος πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος στην ημιτελική σειρά με χρόνο 1 λεπτό 54 δευτερόλεπτα και 6 εκατοστά. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί αύριο Τετάρτη στις 7.40 το απόγευμα.

0: Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας ζητά από την Ουάσιγκτον να τερματίσει τον πόλεμο και να αποδεσμεύσει τα ιρανικά κεφάλαια στο εξωτερικό, ενώ όπως ανέφερε έχουν διαβιβαστεί και άλλοι όροι μέσω των μεσολαβητών. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό. Έθριος αναμένεται ο καιρός την Τετάρτη 12 Αυγούστου με υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
1: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

0: προσωπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Θέλω να σε δω γύρω στις 8.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε
1: έχω. FM 100, η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέρεις.

Μου λένε προχώρα, έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.